0: μόνο καλοκαίρι,
1: εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες,
1: εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά κάθε φορά,
1: πάλι εδώ. European School Radio.
0: Για πάντα μαζί.

0: πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

is near. She lets go

us sit together until the moment comes. With my voice

0: Ήτανε μια φορά και έναν καιρό, σε μια παράξενη αλλιώτικη χώρα. Μια μάγισσα φτιαγμένη από κοράκου φτερό και από τη λάσπη που άφησε πίσω μια μπόρα. Πήρε ένα δρόμο λοιπόν κάποιο πρωί βροχερό, και εκεί που πήγαινε βρήκε ένα νιό μορφωνιό με καμπόσο νιονιό, και έτσι για να περνά την ώρα του έκανε ξόρκι μαγικό να λέει ότι έχει στην ψυχή δίχως ζόρι και στανιό. Λίγο πιο εκεί και παραπέρα βρήκε άλλο νιό εξίσου μορφωνιό, που είχε τη μύτη του μικρή και μια χέτη για μαλλί. Πήρε απόφαση γι' αυτό να κάνει κι άλλο μαγικό, να παίζει ο νέος μουσική και να έχει κούτρα καραφλή. Δρόμο πήραν, δρόμο αφήσαν και ύστερα ανταμωθήκαν σε ένα ξέφωτο γυμνό από δέντρα και νερό. Δυο μαγεμένα σερνικά που από τα μάγια της δεθήκαν, ποιος την αυγή τη βγάλαν με τις φωτιάς τραγούδι και χορό.
1: Yeah.

0: αγκαλιά ήταν σύρμα.
1: Έτσι περνούσε ο καιρός. Οι μέρες, τα λεπτά, τα χρόνια. Τα μάγια ρίζωσαν στο κορμί τους. Μα κάτι τι, πήγε στραβά. Ο ένας μορφωνιός πήρε κιλά παραπανίσια και του αρέσαν τα καψόνια. Και το αλουνού το μερτικό να πίνει και να χάνει το χαβά. Μα όλα καλά και μαγικά. Τις παρενέργειες συνηθίσαν με μια κιθάρα και κρασί, χαρτί λευκό κι ό,τι να'ναι. Παίζαν τις νύχτες μουσική, μα ούτε τις μέρες σταματήσαν. Νισταγμένοι μια φορά κάναν μια στάση για να φάνε. Μα ήταν τα ξόρκια αυστηρά και τραγουδούσανε συγχρόνως. Άκουσε η μάγισσα η τρελή κι ήρθε πετώντας με ένα παράξενο φλασκί γεμάτο με ζουμί να πιούν κι όλα τα μάγια να λυθούν δεόντως. Αλλά από το κέφι της αυτή το ήπιε όλο και τώρα η μάγισσα είναι νεκρή.
0: Δεν την αλήθεια δεν μπορεί, δεν μας χωράει αυτή η χώρα. Είναι η μάγισσα νεκρή.

0: Την άφησαν λοιπόν εκεί, μαρμαρωμένη και νεκρή. Και φτιάξαν από κοινού ένα τραγούδι και για αυτή να την τιμήσουν. Βάλαν τα ρούχα τους στα γκρι, ρίξανε δάκρυ πολύ, ώσπου να καταλάβουν ότι τα μάγια σε ένα άλλο κόσμο θα τους κλείσουν. Ψάξαν παντού, κάθε εικόνα φτιάχναν ρήμα. Και την αλήθεια μου να πω, παιδευτήκαν για καιρό, όμως τα μάγια δεν λυθήκαν και είναι κρίμα. Αυτή η μάγισσα νεκρή δεν είχε όσιο και ιερό.
1: Τώρα για χρόνια και καιρούς θα βολοδέρνουμε κι οι δύο, κι ο μαγεμένος μας ο νους θα ψάχνει αντίο. Μα είναι τα ξόρκια δυνατά, κι άστρεμο σβήνει το κέρι. Έχει τα μάτια ανοιχτά, μα είναι νεκρή. Δεν είναι αλήθεια, δεν μπορεί, δεν μας χωράει αυτή η χώρα. Είναι η μάγισσα νεκρή, βρήκε την ώρα. Και μέχρι να'ρθει το πρωί, τι κάνουμε αδερφέ μου τώρα, που είναι η μάγισσα νεκρή.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Chama.

χθες που παίζαμε σπιτάκια, που πετάγαμε μπαλόνια. Σχολείο δημοτικό, κοπάνα και κρυφτό.

Πώς ήταν χθες που λέγαμε τα κάλαντα και τρέχαμε στα χιόνια. Κρυμμένο το γλυκό, ο νους μας το κακό.

Χθες που βγαίναμε τις νύχτες και ρημάζαμε τα φρούτα. Στα χέρια γρατζουνιές, στα πόδια μελανιές. Κι όταν αργούσα μου τις βρέχαν με τη σκούπα. Θα ρω πως ήταν χθες, θα ρω πως ήταν χθες. Που μάθαινα ποδήλατο, που κράταγα σφεντόνα. Αγάπες παιδικές στις πέρα γειτονιές.

0: πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European Τώρα, School Radio, το δικό μας
2: web μηνύματα των σχολείων.
3: Το εσπερινό μας σχολείο αποτελεί μια ζωντανή εκπαιδευτική κοινότητα που προσφέρει ευκαιρία μάθησης και προσωπικής εξέλιξης σε μαθητές με διαφορετικές διαδρομές ζωής. Είναι η μοναδική δομή εσπερινής φίτησης στο νομό Κεφαλινίας, γεγονός που του προσδίδει ιδιαίτερη κοινωνική και εκπαιδευτική σημασία. Το σχολείο μας δεν είναι ένας χώρος ευκαιρίας, συμπερίληψης και ενδυνάμωσης μόνο. Είναι μια κοινότητα που στηρίζει την προσπάθεια, καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση και αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση δεν είναι.
4: The second high school of Ευκαρπία goes boom! Κάτσε να ακούσεις The Catchy Tunes!
1: Η ραδιοφωνική ομάδα MSD Radio του Μουσικού Σχολείου Δράμας ανοίγει τα μικρόφωνά της και σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή εκπομπή αφιερωμένη στην αγάπη και τη φιλία.
5: Μια εκπομπή γεμάτη συναισθήματα και μουσικές αφιερωμένες από τους μαθητές του σχολείου μας. Αφιερώσεις για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, για εκείνους που τους κάνουν χαρούμενους, που τους βγάζουν από τη στεναχώρια, που τους δίνουν φως στο σκοτάδι τους και γεμίζουν τις καρδιές τους όμορφα συναισθήματα.
1: Συντονιστείτε μαζί μας στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 στις 8 το βράδυ και νιώστε την αγάπη στον αέρα.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Γεια σας, είμαστε η Αγγελική Βαγιατζάκη,
1: Νικόλ Τσαλούχα,
2: Ερμέλα Χαλίλη,
3: Βάσα Γκούμα
4: και Αδιανυσία Μαυράκη από την ομάδα Τα Μοχιανάκια του Γυμνασίου Μοχού Ηρακλείου Κρήτης.
3: Μαζί σας θα ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Οι φίλοι μας είναι η οικογένεια που εμείς επιλέγουμε. Γιατί ένας φίλος μπορεί
2: να είναι και όποτε τον χρειάζεσαι, στα εύκολα και στα δύσκολα.
3: Ήμουν πολύ χαρούμενος που ήρθαν οι φίλοι μου στα γενέθλιά μου.
4: Μια φορά που είχα πέσει, ένας φίλος με βοήθησε να σηκωθώ.
5: Σε μια παράσταση μπαλέτου, πέρσι τα Χριστούγεννα, που είχα πάρα πολύ άγχος, μια φίλη μου βοήθησε να το ξεπεράσω.
6: Ένας φίλος μπορεί να σε ακούει και να σε καταλαβαίνει πραγματικά όταν του μιλάς.
7: Μια μέρα που ένας φίλος μου έκλαιγε, τον ρώτησα να μάθω τι του συμβαίνει.
8: Μια φορά που μια φίλη μου δεν με έπαιζε και καθόμουν μόνιμη στο παγκάκι, ήρθε μια φίλη μου για να παίξουμε.
9: Ένας φίλος μπορεί να σε βοηθήσει όταν το έχεις ανάγκη.
10: Μια φορά μια φίλη μου δεν είχε χρόνο να φτιάξει μια κατασκευή και εγώ πήγα και τη βοήθησα να την τελειώσει.
11: Πέρσι το καλοκαίρι ένας φίλος μου που δεν ήξερε να κάνει ποδήλατο το βοήθησε να μάθει.
12: Μια φορά που είχα χάσει κάτι ένας φίλος μου με βοήθησε να το βρω.
13: Οι φίλοι πιστεύουν το ένας τον άλλο και είναι ειλικρινείς.
14: Μ' αρέσει όταν οι φίλοι μου λένε τα μυστικά τους.

0: σε πολλά σχολεία. Κάθε μέρα στο διάλειμμα συμβαίνει κάτι που μοιάζει πολύ μικρό, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλο. Το κουδούνι χτυπάει. Τα παιδιά βγαίνουν στην αυλή. Κάποια τρέχουν, φωνάζουν, παίζουν. Κάποιοι άλλοι απλώς κοιτάζουν. Υπάρχουν παιδιά που πάντα διαλέγονται πρώτα και παιδιά που μένουν τελευταία. Παιδιά που παίζουν δυνατά και παιδιά που φοβούνται να κάνουν λάθος. Υπάρχουν παιδιά που είναι καινούρια, παιδιά που μιλάνε διαφορετικά, παιδιά που δεν τρέχουν γρήγορα, που δεν παίζουν καλά ή που απλώς νιώθουν πως δεν χωράνε. Και η αυλή ή η αυλή για όλους μερικές φορές μοιάζει πολύ μικρή. Όχι γιατί δεν έχει χώρο, αλλά γιατί δεν έχουν όλοι θέση. Και τότε γεννιούνται ερωτήσεις. Γιατί να παίζουν πάντα οι ίδιοι? Γιατί κάποιοι μένουν απ' έξω? Είναι άραγε δίκαιο? Ή απλώς το έχουμε συνηθίσει έτσι? Εμείς, μια ομάδα παιδιών, αρχίσαμε να το σκεφτόμαστε και να ρωτιόμαστε και αν μπορούσε να αλλάξει κάτι, και αν το παιχνίδι γίνονταν αλλιώς, και αν η αυλή μας μπορούσε να μεγαλώσει, όχι σε τετραγωνικά μέτρα, αλλά σε καρδιές, σε χαμόγελα, σε αποδοχή. Έτσι, αποφασίσαμε να σας πούμε μία ιστορία. Μία ιστορία που μοιάζει με πολλές άλλες. Μία ιστορία που θα μπορούσε να συμβαίνει σε οποιοδήποτε σχολείο. Είναι ιστορία για το πώς μερικά παιδιά τόλμησαν να κοιτάξουν γύρω τους, να ακούσουν, να καταλάβουν, να κάνουν χώρο για όλους. Ας σας την αφηγηθούμε.
1: Ήταν ένα συνηθισμένο πρωινό στο σχολείο μας. Το κουδούνι μόλις είχε χτυπήσει για διάλειμμα.
2: Πάμε γήπεδο.
3: Ναι, να παίξουμε ποδόσφαιρο.
1: Όμως, δεν ένιωθαν όλα τα παιδιά το ίδιο.
2: Ποιοι είναι στην ομάδα?
4: Πάλι οι ίδιοι.
5: Εγώ δεν παίζω, δεν με διάλεξε κανείς, δεν με διαλέγουν ποτέ.
6: Κι εγώ δεν παίζω καλά.
7: Εγώ είμαι καινούργιος εδώ.
8: Εγώ φοβάμαι, μην κάνω λάθος. Δεν τρέχω και γρήγορα.
9: Εγώ είμαι καινούργιος στο σχολείο.
10: Εγώ μιλάω λίγο διαφορετικά.
8: Στην άκρη της αυλής πολλά παιδιά κοιτούσαν χωρίς να μιλάνε.
11: Μα γιατί να παίζουν πάντα οι ίδιοι? Γιατί κάποιοι πάντα μένουμε απ' έξω?
12: Δεν είναι δίκαιο.
11: Κανείς δεν μας ρώτησε αν θέλουμε να παίξουμε κι εμείς.
13: Ξαφνικά, μια φωνή ακούστηκε δυνατά.
11: Σταματήστε λίγο.
14: Τι έγινε?
11: Κοιτάξτε γύρω σας. Δεν είμαστε όλοι εδώ?
14: Ναι, αλλά δεν χωράμε όλοι σε παιχνίδι. Ή μήπως μπορούμε να χωρέσουμε?
15: Τα παιδιά άρχισαν να σκέφτονται.
16: Και αν αλλάξουμε το παιχνίδι, να φτιάξουμε ένα άλλο παιχνίδι. Να παίξουμε κάτι που θα μπορούν όλοι.
17: Ένα παιχνίδι για όλους.
18: Χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς κοροϊδία, με σεβασμό, με χαμόγελο.
19: Μπορούμε να αλλάξουμε ρόλους, όλοι να έχουν θέση.
20: Όλοι να συμμετέχουν, ακόμα κι αν είναι διαφορετικοί.
21: Ακόμη κι αν δυσκολεύονται, ακόμη κι αν κάνουν λάθη.
22: Γιατί όλοι μαθαίνουμε, όλοι προσπαθούμε, όλοι αξίζουμε.
23: Χωρίς νικητές και χαμένους, με ομάδες που αλλάζουν.
15: Σιγά σιγά όλα και περισσότερα παιδιά πλησίαζαν.
24: Εγώ μπορώ να κρατάω το σκορ.
25: Εγώ μπορώ να εξηγώ τους κανόνες.
26: Εγώ θέλω απλώς να είμαι μαζί σας.
15: Έτσι ξεκίνησε το παιχνίδι και τότε έγινε κάτι μαγικό.
11: Για πρώτη φορά κανείς δεν έμεινε απ' έξω. Κανείς δεν ένιωσε μόνος. Όλοι είχαν θέση.
0: δεν είχε νικητές ούτε χαμένους.
1: Είχε γέλια, είχε συνεργασία, είχε βοήθεια.
2: Αν κάποιος έπεφτε, τον σηκώναμε.
3: Αν κάποιος φοβόταν, τον ενθαρρύναμε.
4: Αν κάποιος ήταν μόνος, τον πλησιάζαμε.
5: Το παιχνίδι δεν ήταν τέλειο.
12: Κάναμε λάθη, μπερδευτήκαμε, γελάσαμε πολύ.
27: Όμως ήταν δικό μας και ήταν για όλους.
28: Έτσι είναι η συμπερίληψη.
29: Να μην αφήνεις κανένα απ' έξω, να χωνάνε όλοι.
30: Να ακούς, να καταλαβαίνεις, να δέχεσαι τη διαφορετικότητα.
31: Όταν όμως χτύπησε το κουδούνι,
32: δεν θέλαμε να φύγουμε γιατί νιώθαμε ομάδα, νιώθαμε φίλοι, νιώθαμε αποδεχτοί.
33: Από εκείνη τη μέρα η αυλή μας άλλαξε.
34: Έγινε πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη, έγινε πιο μεγάλη. Όχι στον χώρο, αλλά στις καρδιές μας.
35: Γιατί η συμπερίληψη δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι πράξη, είναι επιλογή, είναι σεβασμός. Στην αυλή μας χωράμε όλοι. Και όταν χωράμε όλοι στο παιχνίδι, χωράμε όλοι και στον κόσμο.
36: Αυτή ήταν η ιστορία μας. Όχι μια ιστορία τέλεια, αλλά μια ιστορία αληθινή. Γιατί η συμπερίληψη δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι, σημαίνει ότι είμαστε όλοι διαφορετικοί. Και παρόλα αυτά, χωράμε. Σημαίνει να κοιτάς γύρω σου και να βλέπεις ποιος λείπει. Σημαίνει να απλώνεις το χέρι σε όποιον μένει πίσω. Σημαίνει να ακούς, να καταλαβαίνεις, να σέβεσαι. Η συμπερίληψη δεν είναι μόνο στο παιχνίδι, είναι στην τάξη, στο διάλειμμα, στην παρέα, στην καθημερινότητά μας. Κάθε φορά που λέμε «έλα να παίξει μαζί μας», η αυλή μεγαλώνει. Κάθε φορά που δεν γελάμε με κάποιον, αλλά γελάμε μαζί του, η αυλή μεγαλώνει. Κάθε φορά που κανείς δεν μένει απ' έξω, ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος. Γιατί τελικά μια αυλή που χωράει όλα τα παιδιά είναι μια αυλή γεμάτη σεβασμό, φιλία και αγάπη.
37: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: cat.
1: No. Ανάμεσά μας ζουν πολλές γάτες. Στο σχολείο.
2: Στη γειτονιά.
1: Και στο διαδίκτυο.
3: Δεν έχουν όλες σουβά.
1: Κάποιες έχουν προφίλ.
4: Το κάθισε κάνει μιάου.
2: Το 10ο γελ παρουσιάζει
1: ένα σχολικό podcast με θέμα της απάτης στο διαδίκτυο.
3: Ιστορίες και αποσπάσματα από αληθινά γεγονότα.
1: Γιατί στο ίντερνετ
2: δεν είναι όλα όπως φαίνονται.
5: Θρύλι.
6: Μύθι.
5: Παραμύθι. Βόλτα σε όλων.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Online gaming. Σενάρια. Όχι και τόσο επιστημονικής φαντασίας.
4: Παίζεται ένα διαδικτυακό παιχνίδι και ένας παίκτης προσβάλλει άσχημα έναν άλλον.
5: Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση?
6: Θα τον υποστήριζα και θα έγραφα κάτι ευγενικό.
5: Εξάλλου, η ευγένεια είναι cool.
7: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.
8: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα,
9: η Ματίνα
10: και η Νάσια, μαθήτριες του ΚΕΑΤ, και θα σας μιλήσουμε για την αιμοδοσία.
8: Το αίμα, χωρίς το οποίο το σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει, είναι ένα αρκετά πολύπλοκο όργανο ιστός που αποτελείται από ένα υγρό μέρος και διάφορα είδη κυττάρων του αίματος. Υπάρχουν 8 διαφορετικοί τύποι αίματος, ομάδες αίματος, από τις οποίες καθορίζεται η συμβατότητα μεταξύ του δότη και του δέκτη.
9: Ο μέσος ενήλικας διαθέτει μεταξύ 4 και 5 λίτρων αίματος. Μια μονάδα αίματος, σαν αυτή που δίνει σε μια απλή αιμοδοσία, είναι περίπου 450 μέρη. Ποσότητα η οποία δεν γίνεται αισθητή όταν τη δίνεις, αφού αναπληρώνεται γρήγορα από τον οργανισμό του υγιούς αιμοδότη.
10: Το αίμα αποτελείται από 4 συστατικά: τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια, το πλάσμα και τα αιμοπετάλια. Κάθε ένα από τα οποία επιτελεί διαφορετική λειτουργία. Δεν υπάρχει γνωστό υποκατάστατο του αίματος και δεν μπορεί να παραχθεί λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητάς του.
8: Παρά το γεγονός ότι ο όγκος αίματος που μπορεί να χαθεί σε ένα ατύχημα μπορεί προσωρινά να υποκατασταθεί από άλλες συνθετικές ουσίες, αυτές δεν περιέχουν τα απαραίτητα συστατικά ικανά να διατηρήσουν στη ζωή τον άρρωστο. Το αίμα του αιμοδότη μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ θανάτου και ζωής.
9: Μπορείς να προσφέρεις αίμα αν είσαι μεταξύ 18 και 65 ετών, αν ζυγίζεις πάνω από 50 κιλά, αν είσαι υγιής,
10: αν έχεις ασφαλή τρόπο ζωής.
8: Αν είσαι αποφασισμένος να βοηθάς τους άλλους. Τόσο απλά.
9: Ακόμα και αν εσύ δεν μπορείς να δώσεις αίμα, μπορείς να ευαισθητοποιήσεις το περιβάλλον σου, γονείς, θείους, μεγαλύτερα αδέλφια κτλ, ώστε να γίνουν αιμοδότη.
10: Η διαδικασία της αιμοδοσίας. Μόλις φτάσεις στην αίθουσα αναμονής, θα πρέπει να συμπληρώσεις τα ερωτηματολόγια του αιμοδότη. Θα ελέγξουν την αιμοσφαιρίνη σου με ένα μικρό τσίπημα στο δάκτυλο. Μετά θα ελέγξουν την πίεσή σου και τους παλμούς σου. Μπορεί να χρειαστεί να ερωτηθείς για μερικά πράγματα που αφορούν το ιατρικό σου ιστορικό. Εάν όλα είναι καλά, θα περάσεις στην αίθουσα αιμοληψιών, όπου θα ξεκινήσεις να δίνεις αίμα.
8: Στη διάρκεια της αιμοδοσίας θα ξαπλώσεις τις ειδικές καρέκλες και θα χαλαρώσεις για 10 λεπτά. Σε αυτό το χρόνο θα δώσεις περίπου 450 ml αίμα, ούτε καν μισό λίτρο. Μόνο με αυτό θα έχεις καταφέρει να σώσεις 3 ζωές. Δεν είναι καταπληκτικό?
9: Η ραδιοφωνική ομάδα του ΚΕΑΤ λέει ναι στην αιμοδοσία. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Και μην ξεχνάτε,
11: συντονιστείτε στον ενθουσιασμό μας!
12: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Είναι δίπλα μου ακόμη και στις δύσκολες μέρες. Είναι ο ψυχοθεραπευτής μου.
2: Με στηρίζει στα δύσκολα.
3: Με συμβουλεύει θέλοντας το καλό μου.
4: Είναι το φως μέσα στο σκοτάδι.
5: Με προστατεύει όταν το χρειάζομαι.
6: Με αγαπάει έτσι όπως είμαι.
7: Με κάνει να νιώθω άνετα.
8: Με κάνει να χαμογελάω.
9: Είναι η οικογένεια που επιλέγω.
10: Του εμπιστεύομαι τα μυστικά μου.
11: Με ακούει και με σέβεται.
12: Μου λέει την αλήθεια, ακόμα και αν δεν μου αρέσει.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

is dead.

όλα αυτά που θες να βρεις. Είναι μέσα σου, θα δεις. Είναι το πάθος της στιγμής πάνω στην τρέλα της γιορτής που συνέχεια φρενάρεις. Έτσι γεννιέσαι αφελής, αθώς και επιρρεπής. Η ανηφόρα όμως της γης, το DNA άλλης ζωής, σε σπρώχνουν να τζογάρεις. Μη φοβάσαι την απάτη, μη φοβάσαι το διωγμό. Δεν αποφεύγονται τα λάθη, μη σε νοιάζει, δεν πειράζει, είναι ανθρώπινο αυτό. Μη φοβάσαι το παλάτι, ούτε να τρέμεις το σεισμό. Αν είσαι μάγκας να το χτίσεις και μετά ας το γκρεμίσεις, είναι ανθρώπινο κι αυτό.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Το τραγούδι αυτό ονομάζεται «Ο γιος της σιωπής».

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Έχετε βρεθεί ποτέ σε μια τάξη όπου οι φωνές είναι πιο δυνατές από τα γέλια, όπου μια μικρή παρεξήγηση γίνεται καταιγίδα? Και αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένας τρόπος να μην χρειάζονται φωνές, τιμωρίες ή θυμός, ένας τρόπος που μετατρέπει τις συγκρούσεις σε γέφυρες και τους τσακωμούς σε ευκαιρίες? Και αν σας λέγαμε ότι οι συγκρούσεις δεν είναι εχθροί, ότι κάθε τσακωμός κρύβει μια ιστορία που δεν έχει ακόμα ακουστεί? Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε σε μια τάξη που έμαθε να μιλά, να ακούει, να λύνει τις διαφορές της και να μετατρέπει τη βροχή σε φως και τελικά να λάμπει σαν ουράνιο τόξο. Καλώς ήρθατε στην ιστορία, η τάξη του ουράνιου τόξου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σχολείο που έμοιαζε με το δικό σας, υπήρχε μια τάξη που την ονόμαζαν η τάξη της καταιγίδας. Γιατί κάθε μέρα από το πρωί, ως το χτύπημα του κουδούνιου, ακούγονταν φωνές, παράπονο και τσακωμή.
2: Μου πήρε τη γόμα,
3: με έπρεξε επίτηδες.
2: Δεν τον παίζουμε.
1: Η δασκάλα είχε δοκιμάσει τα πάντα, τιμωρίες, παρατηρήσεις, στέρηση διαλύματος, όμως τίποτα δεν άλλαζε. Οι μαθητές ένιωθαν θυμό και το κλίμα στην τάξη ήταν βαρύ σαν σύννεφο πριν τη βροχή.
4: Μια Δευτέρα, η δασκάλα μάζεψε τα παιδιά σε κύκλο και είπε:
5: «Παιδιά, υπάρχει ένας νέος τρόπος να λύνουμε τις διαφορές μας. Λέγεται σχολική διαμεσολάβηση. Δεν θα υπάρχουν πια δικαστές και τιμωρίες. Εσείς οι ίδιοι θα γίνετε οι λύτες των προβλημάτων σας».
4: Εξήγησε ότι ορισμένα παιδιά, οι διαμεσολαβητές, θα εκπαιδεύονται για να βοηθούν τους συμμαθητές τους να μιλάνε και να βρίσκουν λύσεις που να τους ικανοποιούν όλους.
6: Λίγες μέρες μετά, ξέσπασε η πρώτη καταιγίδα. Ολόγιο και οι Δανάοι τσακώνονταν πάνω από ένα στισμένο χαρτί.
7: Τα έκανε επίτηδες.
6: Φώναξε η Δανάοι με δάκρυα στα μάτια.
2: Ήταν ατύχημα, αλλά εσύ είσαι γκρινιάρα,
6: απαντούσε ο Λέων. Αντί για τιμωρία, η δασκάλα του ρώτησε:
5: «Θέλετε να πάτε στη γωνιά της διαμεσολάβησης? Είναι εθελοντικό. Κανείς δεν σας αναγκάζει».
6: Τα παιδιά, αν και θυμωμένα, δέχτηκαν.
2: Στη γωνιά τους περίμενε η Σοφία που φόρησε τα διακριτικά των διαμεσολαβητών.
8: «Καλώς ήρθατε»,
2: είπε η Σοφία με χαμόγελο.
8: «Είμαι εδώ για να σας ακούσω. Δεν θα πάρω το μέρος κανενός. Θα παραμείνω ουδέτερη».
2: Στη συνέχεια εξήγησε τους κανόνες.
8: 1. Μιλάμε με τη σειρά και δεν διακόπτουμε. 2. Δεν χρησιμοποιούμε βρισχές ή κατηγορίες. 3. Ό,τι πούμε εδώ είναι μυστικό. Δεν θα το μάθει όλο το σχολείο. Συμφωνείτε?»
2: ρώτησε η Σοφία. Τα παιδιά κούνησαν το κεφάλι τους καταφατικά.
4: Η Δανάη μίλησε πρώτη.
7: «Ετοίμασε μια ζωγραφιά μέρες τώρα. Ο Λέων πέρασε και την έσκησε».
4: Μετά ο Λέων είπε:
2: «Έτρεχα να προλάβω το κουδούνι και σκόντεψα. Δεν το ήθελα, αλλά η Δανάη έριξε να μου φωνάζει και θύμωσα».
4: Η Σοφία έκανε ενεργητική ακρόαση, δηλαδή άκουγε με μεγάλη προσοχή, χωρίς να διακόπτει και χωρίς να κρίνει, προσπαθώντας να καταλάβει πώς ένιωθαν πραγματικά οι συμμαθητές της.
1: Αφού τους άκουσε, η Σοφία έκανε αναπλασίωση, δηλαδή επανέλαβε με δικά της λόγια τι συνέβη, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα και είπε:
8: «Δανάη, νιώθεις στεναχωρημένη γιατί η δουλειά σου καταστράφηκε. Λέων, νιώθεις αδικημένος γιατί ήταν ατύχημα και θύμωσες με τις φωνές. Κατάλαβα καλά?»
7: «Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα?»
2: ρώτησε η Σοφία.
7: «Ότι το σχέδιο χάλασε και η φιλία μας επίσης»,
2: είπε σιγά η Δανάη.
8: «Τι θα μπορούσε να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση?»
2: ρώτησε η δαμεσολαβητή. Τα παιδιά άρχισαν να προτείνουν λύσεις.
7: «Να μου ζητήσει συγγνώμη»,
2: είπε η Δανάη. «Να τη βοηθήσω να ξαναφτιάξουμε τη ζωγραφιά μαζί στο διάλειμμα», πρότεινε ο Λέων.
1: Τελικά συμφώνησε σε μία λύση που άρεσε και στους δύο. Ήταν μια λύση «κερδίζω-κερδίζει». Υπέγραψαν ένα συμφωνητικό ειρήνης, όπου ο Λέων δεσμευόταν να προσέχει περισσότερο και η Δανάη να μην φωνάζει πριν μάθει τι πραγματικά έγινε.
8: «Θα ξαναβρεθούμε σε 5 μέρες για να δούμε αν όλα πάνε καλά»,
1: είπε η Σοφία κλείνοντας τη συνάντηση.
6: Σιγά σιγά η τάξη της καταιγίδας άλλαξε. Τα παιδιά έμαθαν ότι οι συγκρούσεις είναι μέρος της ζωής, αλλά ο διάλογος είναι το κλειδί για να τις λύνουμε. Έμαθαν να έχουν συνέστηση, να μπαίνουν δηλαδή στη θέση του άλλου. Η δασκάλα δεν χρειάζονταν πια να βάζει τιμωρίες και η τάξη ονομάστηκε πια η τάξη του ουράνιου τόξου. Γιατί ακόμα κι αν έπεφτε λίγη βροχή, αν γινόταν δηλαδή κάποιος σακωμός, τα παιδιά ήξεραν πώς να φέρουν πίσω τον ήλιο μέσα από τη διαμεσολάβηση. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Ίσως να μην υπάρχουν τέλειες τάξεις. Υπάρχουν όμως τάξεις που μαθαίνουν. Γιατί οι καταιγίδες δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην ξέρουμε πώς να φέρνουμε ξανά τον ήλιο. Αν ακούτε αυτή την ιστορία και σκέφτεστε «και εμείς έτσι μαλώνουμε», τότε θυμηθείτε. Κάθε φωνή κρύβει ένα συνέστημα και κάθε σύγκρουση μια ευκαιρία για διάλογο. Γι' αυτό κρατήστε τη γωνιά της διαμεσολάβησης ανοιχτή.
9: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

εσείς τι λέτε? Είμαστε ασφαλείς στο διαδίκτυο? Εμείς θα σας το πούμε ραδιοφωνικά.

0: Ζούμε στην ψηφιακή εποχή. Τα social media, οι διαδικτυακές πληροφορίες και η ασφάλεια στο ίντερνετ είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας. Αλλά ξέρουμε πώς να προστατευτούμε? Πώς προστατεύεις τα προσωπικά σου δεδομένα από hackers και διαδικτυακές απειλές? Γνωρίζεις πώς να ξεχωρίζεις τις ψευδείς ειδήσεις από την αλήθεια? Και τι γίνεται με τα παιδιά στο διαδίκτυο? Πώς μπορούν οι γονείς να τα καθοδηγήσουν σε ασφαλείς ψηφιακές συνήθειες? Ψηφιακός κόσμος. Κίνδυνοι και ευκαιρίες. Είσαι έτοιμος να αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις το διαδίκτυο?
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
3: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
4: Young people from all over Europe create original songs
5: and podcasts.
4: They showcase their imagination,
5: talent
4: and creativity.
5: They share ideas and communicate.
4: They make it heard.
5: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
4: Give your heart to your favorite countries.
5: Student podcast and song contest, make it heard.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
7: Στον πλανήτη Συμφόριους όλη μέρα ακούγονται αυτά.
8: Δεν σε έχω φίλο.
9: Νόμιζα ότι ήσουν φίλος πραγματικός.
10: Καλά, δεν έχεις φίλους.
11: Σε μισώ.
12: Σε έχω μπλοκάρει.
13: Δεν σου ξαναμιλάω.
11: Πόσους φίλους έχεις, πάνω από 200? Εγώ έχω πάνω από 300.
9: Δεν με πιστεύεσαι.
14: Καλύτερα μόνος μου.
15: Και μετά μπορείς που δεν έχεις φίλους.
7: Στον πλανήτη όμως χόμους φιλίκους. Οι άνθρωποι ζουν χαρούμενοι.
11: Είσαι η καλύτερη μου φίλη.
8: Είσαι πραγματικός φίλος.
11: Σε ευχαριστώ που με βοήθησες στα δύσκολα.
10: Στο σωστό φίλο λες τα μυστικά σου ή τα προβλήματά σου.
9: Μπορείς να στηρίζεις σε μένα.
13: Θα είμαι πάντα εδώ όταν με χρειάζεσαι.
9: Πιστεύω σε σένα. Μπορείς να καταφέρεις πολλά.
8: Στη φιλία δεν υπάρχουν σύνορα, διακρίσεις, φόβος.
7: Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά μπορούμε να γίνουμε φίλοι.
16: Στο πλανήτη Γη ακούγονται όλα. Διάλεξε εσύ τι είναι το σημαντικό.
17: Μαμά, σ' αγαπώ γιατί με βοηθάς σε όλα τα μαθήματα και μου φτιάχνεις ωραία φαγητά.
18: Σ' αγαπώ πολύ, μαμά, και θα ήθελα να είσαι δίπλα μου για πάντα.
19: Εγώ θα ήθελα να ζήσεις για πάντα και να είσαι πάντα κοντά μου. Με φροντίζεις και μου κάνεις όλα τα χατήρια.

0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Η άλλη πολιτιστική κληρονομιά είναι όλα αυτά που έχεις και κανένας δεν μπορεί να σου πάρει. Η σχέση μας με τους προγόνους μας, δώρο ανεκτήμητο στους απογόνους μας. Η γλώσσα, η παιδεία, η δημοκρατία, η χαρά, η ισότητα, η φιλία.
2: Όλα μια φιλοσοφία.
3: Ο τρόπος σκέψης και ζωής, οι αναμνήσεις που προκαλείς.
1: Είναι η αγάπη, οι αντιλήψεις, οι αξίες και άλλα πολλά, φυλαγμένα καλά, μέσα στην καρδιά. Ιστορίες, θρύλοι, παραμύθια που παραμένουν στους αιώνες μια αλήθεια.
4: Τα ήθη και τα έθιμα που κρατάμε στην πορεία και μας κάνουν δυνατούς στην ιστορία.
5: Είναι τα πάντα και για πάντα των προγόνων, χνάρια ζεστά στην αμμουδιά των χρόνων.

0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Μαζί περάσαμε τόσα πολλά. Από παιδιά μες στα ίδια σχολιά.
2: Οι μεγάλοι τα ξεχνάνε αυτά.
3: Τι θα πει με τους φίλους, δεν περνάς καλά.
2: Στις γειτονιές κρυφτό κυνηγητό, ούτε που με νοιάζει πια το κίνητο.
1: Φιλία είναι το κίνητρο.
2: Η παρέα μας ξέρει στο χωριό.
1: Όταν είμαι εγώ μαζί σου, γελάει ο κόσμος και ο ουρανός.
4: Όσα χρόνια κι αν πέρασουν,
1: φιλικέτα θα τελειώσει το σχολείο.

ό,τι κι αν έχουμε διαφορές. Κι αν μαλώνουμε κάποιες φορές. Δώσε τα χέρια, νιώσε

το σημερινό μας podcast είναι ένα πείραμα. Ακούστε το και παρακολουθήστε πως μια φήμη μπορεί να αλλάξει, να φουσκώσει και τελικά να πληγώσει.

0: της περιοχής είναι ανάστατη και μιλούν για αυξάνω με αφαιρώνω παραβατικότητας.
1: Πάσα! Πάσα ρε! Βγήκε έξω μπάλα ρε!
2: Άστο! Θα τη φέρω εγώ!
1: Ποιος είναι αυτός το άγγελο?
3: Γεια σας! Ψάχνω ξαδερφό μου τον Ανδρέα. Νομίζω στο γυμνάσιο καταλιόνταν.
2: Ο Ανδρέας! Είναι στο Β2. Έχει πρόβα χοροδίας τώρα.
4: Θες να το πούμε να βγει μετά?
3: Όχι, άστο. Θα τον βρω άλλη φορά. Ευχαριστώ.
2: Περίεργος τύπος πάντως.
4: Και παράξενη προφορά.
2: Σίγουρα δεν είναι από εδώ.
1: Ρε, είδες ποιος ήταν στο άγγελο? Ένας ξένος φώναζε κάποιον.
5: Ναι, κάτι έλεγε στον Βίλιαμ. Ο Βέστιν τον έβρισε.
2: Εγώ άκουσα ότι τον έσπρωξε ο Μάριος.
1: Νομίζω ότι ήρθε για να πουλήσει τσιγάρα. Έτσι μου είπε η Άλης.
4: Όχι, όχι. Ο Γκάσπερ που ήταν εκεί μου είπε είχε κάτι στο χέρι του. Μάλλον, μαχαίρι.
2: Είχε μαχαίρι.
1: Τον έπιασα.
5: Έτρεχαν όλοι.
4: Είχε μαχαίρι. Beyond it is another dimension.

0: Τα μάθατε εξωσχολικός που μιλούσε σπαστά ελληνικά, μπήκε στο σχολείο μας και παραλίγο να γίνει μεγάλο κακό. Hashtag shock, hashtag γυμνάσιο καταλιώντα.
1: Τα μάθατε εξωσχολικός που μιλούσε σπαστά ελληνικά, μπήκε στο σχολείο μας και παραλίγο να γίνει μεγάλο κακό. Hashtag shock, hashtag γυμνασιοκαταλιώντα.
2: Αλήθεια?
3: Πού είναι οι καθηγητές? 3 μήνες διακοπές και τα παιδιά μας δεν τα προσέχουν.
2: Ντροπή!
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Καλημέρα από τη Θάσο!
6: Είμαστε τα παιδιά από το τμήμα ένταξη του πρώτου δημοτικού σχολείου Λιμένα Θάσο.
5: Φέτος κάνουμε το πρόγραμμα «Η μικρή γυμνασιογράφη ενδρώσει».
6: Ελπίζουμε να σας αρέσουν οι ενδράσεις μας.
7: Γεια!
8: The Time Travelers. Το podcast του πρώτου γυμνασίου Χαλκουτσίου.
9: Ξέρεις ότι κάθε κλικ στο διαδίκτυο αφήνει ένα αποτύπωμα και ότι οι πληροφορίες μας μπορούν να μείνουν για πάντα online. Προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα. Δεν μιλάμε με αγνώστους και δεν πιστεύουμε ότι βλέπουμε. Ακού το podcast του ΕΚ Πειραιά, ασφαλής στο διαδίκτυο, μαθαίνουμε μαζί. Διαθέσιμο στο European School Radio.
10: Ακούτε μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σήμερα θα σας μιλήσω για το βιβλίο που έχω διαβάσει πιο παλιά. Το βιβλίο είναι «Οι περιπέτειες του Tom Sawyer». Το βιβλίο «Οι περιπέτειες του Tom Sawyer» είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τον πρωταγωνιστή που είναι ο Tom Sawyer. Αυτός ήταν ένα πονηρό παιδί. Τα πρόσωπα του έργου είναι η γριά κυρία, ο Τόμ, ο μικρότερος αδελφός του, ο Σίδερ και η Τζέιν. Ο κεντρικός ήρωας έκανε εισαγωγές. Είχε εξαφανιστεί. Τον έψαχνε η γριά κυρία. Το είχε σκάσει από σχόλιο. Μετά από αυτό το γεγονός, ο Τόμ ήταν μέσα στη τρελή χαρά. Άρχισε να τραγουδάει στο μονοπάτι που κυκλοφορούσε. Το πρωινό εκείνης Κυριακής, ο Τόμ πεινούσε πολύ και δεν περίμενε να κάνει την προσευχή. Πριν προλάβει να κάνει γριά κυρία το σταυρό της, ο Τόμ είχε φάει το μισό τσουρέκι. Αμέσως μετά, διάβαζε το μάθημα του κατεχητικού. Το γέλιο Πικερμίου σας προτείνει να διαβάσετε το βιβλίο «Οι περιπέτειες του Tom Sawyer».

0: δεν πετώ, επαναχρησιμοποιώ. Οικονομώ, χαίρομαι να δημιουργώ.
1: Δεν πετώ, αλλάζω μορφή και επαναχρησιμοποιώ.
0: Επανάχρηση, η χαρά της δημιουργίας.
1: Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσες χρήσεις μπορεί να έχει ένα αντικείμενο? Αναρωτηθήκατε ποτέ τι άλλο θα μπορούσε να ήταν ή ποιος άλλος θα το χρειαζόταν?

0: Δες το με μια άλλη ματιά.
1: Σκέψου, φαντάσου, δημιούργησε.
0: Πριν το πετάξεις, βάλε φαντασία και δώσε το στίγμα σου.
1: Με την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, δίνουμε ανάσα ζωή στο πλανήτη.

0: Μη σπαταλάς, τι θα μιλεί για εμάς.
1: Σκέφτομαι πριν ενεργήσω, τη ζωή μου μη θρηνήσω.
0: Υγιές οικοσύστημα σημαίνει υγιής άνθρωπος.
1: Δείξε με το περιβάλλον σου να σου πω ποιος είσαι.
0: Δρώ συλλητά, δρώ οικολογικά.
1: Η γη βαριά να σένει, ας μην μείνουμε αμέτωχοι.
0: Ας αφουγκραστούμε τη γη.
1: Η φροντίδα του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων.
0: Το καθαρό περιβάλλον είναι ένδειξη πολιτισμού.
1: Ενώστε όλοι τα χέρια να αγκαλιάσουμε τη γη που το έχει τόση ανάγκη.
0: Αφήστε και κάτι για τα παιδιά σας. Τι θα σκεφτούν άραγε για σας.
1: Την αρμονία στη φύση καταστρατηγούμε, την ισορροπία διαταράσσουμε, την τελειότητα αφανίζουμε. Και αναρωτιέμαι, τι απέγινε η νοημοσύνη του ανθρώπου.
0: Από την περιβαλλοντική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Γαλανδρίου.
2: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: Κορίτσια, είδατε στις ειδήσεις ότι βρήκαν στο σπίτι ενός Αμερικάνου επιχειρηματία αρχαία ελληνικά αντικείμενα?
1: Ναι, το είδα και εγώ. Η ελληνική κυβέρνηση τα έχει ζητήσει πίσω και θα δικαστεί για αρχαιοκαπηλεία.
2: Τι είναι η αρχαιοκαπηλεία?
3: Αρχαιοκαπηλεία είναι η κλοπή και παράνομη πορεία αρχαίων έργων τέχνης.
0: Α, ναι, ξέρω και εγώ για τον Έλγιν.
3: Ποιος ήταν ο Έλγιν?
0: Ήταν ο μεγαλύτερος αρχαιοκάπηλος της ιστορίας που πέρασε από την Ελλάδα. Όταν ολοκλήρωσε την κλοπή των γλυπτών του Παρθενώνα, προσπάθησε να ρίξει στάχτη στα μάτια των Αθηναίων και να εξηλωθεί για την πράξη του. Μέχρι σήμερα, αυτά τα αντικείμενα που πήρε παράνομα ο Έλλην εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο.
1: Οι αρχαιότητες αυτές είναι η κληρονομιά του κάθε λαού και πρέπει να εκτίθενται στο μουσείο του τόπου όπου έχουν βρεθεί. Εκεί θα μπορούν να τις θαυμάζουν και να τις μελετούν όλοι.

0: European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.

0: Yes, that was that cat, all right.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρία.
1: Και εγώ είμαι ο Ροφέιλ. Καλησπέρα και από μένα.
0: Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
1: Το θέμα της σημερινής εκπομπής μας είναι η εφηβεία. Έχουμε πολλές απορίες για όσα συμβαίνουν σε εμάς τους εφήβους.
0: Και προβληματισμό και άρχη θέλεις να πεις.
1: Και από αυτά έχουμε. Και φαντάζομαι και εσείς που μας ακούτε.
0: Φυσικό είναι. Η εφηβεία λέγεται ότι είναι μία από τις πιο μπερδεμένες αλλά και πιο καθοριστικές φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου. Γι' αυτό σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να μας βοηθήσει να την καταλάβουμε καλύτερα.
1: Κύριε καθηγητά, θα θέλετε να συστηθείτε στο κοινό μας.
2: Λοιπόν, εμένα το όνομά μου είναι Ευστάτιος Παπάνης. Είμαι μόνιμος επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αλλά παράλληλα είμαι και ψυχολόγος και περισσότερο από αυτή τη δεύτερη ιδιότητα θα σας μιλήσω σήμερα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.
0: Θα θέλαμε να σας απευθύνουμε κάποιες ερωτήσεις.
1: Αν έπρεπε να περιγράψετε την εφηβεία με μία λέξη, ποια θα ήταν και γιατί?
2: Αν θα πρέπει να επιλέξω μία λέξη, θα ήταν η λέξη ανατροπή ή επανάσταση. Παρ' όλα αυτά να πω ότι η εφηβεία είναι διαφορετική για τον καθένα. Σ' άλλους έρχεται ως άβρα και σ' άλλους ως θύελα. Επομένως, δεν είναι σωστό να βάλουμε μία λέξη μονάχα να δείξει όλα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην εφηβεία.
0: Γιατί οι έφηβοι νιώθουν συχνά ότι δεν τους καταλαβαίνει κανείς? Είναι φυσιολογικό?
2: Είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί μέσα στο μυαλό των εφήβων συντελούνται διάφορες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά ξεφεύγουν από το εδώ και τώρα. Αναπτύσσουν την υποθετική σκέψη, δηλαδή μπορούν να σκεφτούν με το αν, με τη συμβολική σκέψη, δηλαδή ξεφεύγουν από την πραγματικότητα και μπορούν να φαντασιώνονται άλλες καταστάσεις. Επομένως, επειδή αρχίζουν και δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο και προβάρουν ουσιαστικά συμπεριφορές και συναισθήματα, αυτό φαίνεται πολύ μπερδεμένο στους μεγαλύτερους που έχουν πάνω κάτω κατασταλάξει. Και επιπλέον, οι έφηβοι πολλές φορές χρησιμοποιούν μια ιδιαίτερη γλώσσα, τη γλώσσα της εφηβικής κουλτούρας. Γι' αυτό το λόγο μας φαίνεται, επειδή έχουν αυτή την ιδιόλεκτο ή την ιδιαίτερη διάλεκτο που τους δίνει ταυτότητα και τους κάνει ξεχωριστούς, πολλές φορές αυτά φαίνονται, δεν μπορούν οι ενήλικοι να τα αποκρυπτογραφήσουν και τους φαίνονται μπερδεμένα.
1: Γιατί η γνώμη των φίλων φαίνεται συχνά πιο σημαντική από αυτή των γονιών?
2: Η πραγματική επιρροή των γονέων σταματά κατά την παιδική ηλικία ουσιαστικά και από εκεί και πέρα η γνώμη των ομηλίκων και της παρέας και των εφήβων έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία, γιατί μέσα από τις παρέες οι έφηβοι κοινωνικοποιούνται, ουσιαστικά δοκιμάζουν όλες τις συμπεριφορές που θα έχουν στην ενήλικη ζωή και τα πρότυπα των γονέων φαίνονται αναχρονιστικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι έφηβοι σταδιακά τους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς.
0: Τι ρόλο παίζουν σήμερα τα social media στη φιλία και στη σύγκριση με τους άλλους?
2: Σήμερα γενικότερα το διαδίκτυο και τα social media έχουν μια τεράστια συμβολή στην ψηφιακή ταυτότητα του εφήβου. Πέρα από την πραγματική έχει αναπτυχθεί και μια συμβολική ψηφιακή μέσα από την οποία κρίνονται, κάνουν παρέες, θα δοκιμάζονται, προβάρουν συμπεριφορές. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε έμφαση σε αυτόν τον συμβολικό εαυτό, ο οποίος στην πραγματικότητα κρίνει όλους τους τρόπους επικοινωνίας των εφήβων.
1: Γιατί οι συγκρούσεις με τους γονείς αυξάνονται στην εφηβεία και τι είναι αυτό που συχνά δεν καταλαβαίνουν οι ενήλικες για τους εφήβους?
2: Οι συγκρούσεις αυξάνονται επειδή ακριβώς οι ενήλικες δεν θυμούνται πώς είναι να είσαι έφηβος, δεν καταλαβαίνουν την αναπτυξιακή πορεία των εφήβων, έχουν ξεχάσει τα δικά τους τα χρόνια, συγκρίνουν πολλές φορές τη δική τους εποχή με τη σημερινή, ενώ είναι τελείως διαφορετικοί οι όροι και οι συνθήκες, και αγνοούν ότι σήμερα οι έφηβοι αναπτύσσουν έναν οικουμενικό εαυτό. Επειδή ακριβώς έχουν επαφή μέσω του διαδικτύου, μπορούν και καταλαβαίνουν και παίρνουν πρότυπα από περιοχές του κόσμου που παλιότερα δεν υπήρχαν. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια τεράστια συμφωνία μεταξύ αυτών που πιστεύουν οι ενήλικες με τους εφήβους.
0: Με ποιους τρόπους μπορούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να στηρίξουν τους νέους σε αυτή τη μεταβατική φάση?
2: Λοιπόν, το μυστικό και η πεμπτουσία της επικοινωνίας των γονέων με τους εφήβους σήμερα είναι η απόλυτη γνώση των ιδιαιτεροτήτων των εφήβων. Δηλαδή θα πρέπει οι γονείς να μην αποξενώνονται, να μπορούν να συνυπάρχουν με την τεχνολογία, να καταλαβαίνουν τον ψυχισμό των εφήβων και να περνούν πάρα πολλές ώρες. Δεν φτάνει μονάχα ο ποιοτικός χρόνος που λέμε, αλλά χρειάζεται και ποσότητα. Και όσο μεγαλύτερη είναι η επικοινωνιακή αλληλεπίδρασή τους, τόσο είναι και πιο θετικά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν αργότερα.
1: Κύριε καθηγητά, πώς πιστεύετε ότι η έμφαση μόνο στο γνωστικό κομμάτι από κάποιους εκπαιδευτικούς, χωρίς να υποστηρίζεται η κοινωνική ένταξη των μαθητών, μπορεί να επηρεάσει τη σχολική διαρροή και την πιθανή τους επαφή με τα ναρκωτικά.
2: Αν και σήμερα κατά κάποιο τρόπο το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί να δίνουν έμφαση μονάχα στο γνωστικό κομμάτι έχει μειωθεί, σήμερα το σχολείο προσπαθεί να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητα του μαθητή, εντούτοις τα φαινόμενα και της σχολικής διαρροής και των ναρκωτικών είναι πολύ σύνθετα, ειδικά για τα ναρκωτικά παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο παίζουν τεράστιο ρόλο. Να σας πω μονάχα ότι στα ναρκωτικά πέφτουν συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα, πιο ντροπαλά και που πραγματικά χρειάζονται την συναισθηματική υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Και γι' αυτό το ρόλο φτάνουμε πια να οραματιζόμαστε ένα νέο σχολείο που η ανάπτυξη θα είναι με κάθε τρόπο, θα δίνει έμφαση στα ψυχολογικά γνωρίσματα των μαθητών και όχι μονάχα στο γνωστικό κομμάτι.
0: Γιατί μας εγχώνει τόσο το τι θα κάνω στο μέλλον?
2: Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στους παλιούς εφήβους και στους σημερινούς. Ενώ παλιότερα οι έφηβοι ακολουθούσαν μια κοινή πορεία, ήξεραν ότι θα περάσουν σε κάποιες σχολές ή μια άλλη επαγγελματική πορεία, σήμερα ο κάθε έφηβος ουσιαστικά είναι αντιμέτωπος με μια ατομικότητα. Το μέλλον του είναι καθαρά ξεχωριστό. Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται από τον ίδιο και οι επιλογές είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Οπότε το άγχος είναι και μεγαλύτερο.
1: Αν μπορούσατε να δώσετε μία μόνο συμβουλή σε έναν έφηβο που νιώθει χαμένος, ποια θα ήταν?
2: Η συμβουλή είναι να καλύψει όσο το δυνατόν πιο νωρίς την αυθεντικότητά του, την πρωτοτυπία του, να καταλάβει σε τι πράγματα είναι ξεχωριστός και αυτό να αποτελέσει το κριτήριο για κάθε μελλοντική του επιλογή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, που μας βοηθήσατε να δούμε την εφηβεία λίγο πιο καθαρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε οι ακροατές μας να πήραν κάποιες απαντήσεις.
0: Και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη αλλά όμορφη φάση της ζωής των ανθρώπων.
1: Ακούσατε την εκπομπή των μαθητών Απορίες Εφήβων. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: The game is over.
2: Μα μόλις ξεκινήσαμε. Όχι, δεν παίζω. Έλα, πάμε για ένα ακόμα ματσάκι.
1: Φίλε, παίζεις ενούπαικτης.
3: Τι θα γίνει στη συνέχεια? Δύο επεισόδια με ιστορίες μαθητών που δεν συνειδητοποιούν τον εθισμό τους στα διαδικτυακά παιχνίδια, παρά μόνο όταν...
2: Ακούστε τη σειρά podcast Game Over του πρώτου πρότυπου γυμνασίου Πρέβεζας με ηλικιακές τάξεις στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
4: Γεια σας! Είμαστε μαθητές από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης της Θεσσαλονίκης.
5: Δημιουργήσαμε μία σειρά από 5 podcast για τον διαδικτυακό εκφοβισμό.
4: Θα μάθουμε τι είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός και πώς μας επηρεάζει.
6: Θα μιλήσουμε για τις ψηφιακές σκιές και τα ίχνη που αφήνουμε πίσω μας στο διαδίκτυο.
7: Θα ακούσουμε μία αληθινή ιστορία διαδικτυακού εκφοβισμού και θα δώσουμε συμβουλές σε γονείς και εκπαιδευτικούς.
8: Και φυσικά θα δούμε πώς μπορούμε να τον νικήσουμε. Συντονιστείτε μαζί μας. Σας περιμένουμε.

αδιαφορώ για τις υπόλοιπες γνώμες. Ακούω μόνο την καρδιά μου και ενεργώ σε κάθε τη στέλημα. Κι έτσι συχνά δεν ψάχνω τα ωφέλιμα, μα αναζητώ επίμονα εκείνα που έχουν έρωτα. Και αγγελά και φτερωτά να πετάνε τριγύρω.

μπροστά σου, καθώς πρόσφερα ένα χάτι και ένα λιβάδι γεμάτο κίτρινες τουλίπες. Και εσύ μου πες συγγνώμη, μοιάζει αστείο, αλλά μου δίνεις τα πάντα ενώ εγώ δεν χρειάζομαι τίποτα. Και έτσι χωρίζουμε τώρα ανύποπτα, για να μην πληγωθούμε αργότερα. Θεέ μου, μη χειρότερα.

αφοσίωση. Και εξοικείωση με κάτι σου τρέλα. Χωρού στην βροχή κολύπτει τον Νοέμβριο. Γυμνή στην ταράτσα με ξαπλώστερ και ομπρέλα. Και τώρα που έφυγε ο κόσμο άλλαξε. Θα ξεκουμπώσω τα φτερά μου από τα χέρια. Δεν θα μιλάω σου, αχίλιστο σκύλο σου και δεν θα κελαϊδούν ηλεκτρονικά.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Πόσο ασφαλές είναι να ανεβάζουμε προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο?
4: Να ανεβάζουμε φωτογραφίες ή άλλα προσωπικά στοιχεία.
3: Πρέπει να ξέρουμε ότι οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά
5: και να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει και όποτε θέλει χωρίς να μας ρωτήσει.
6: Όταν στο σχολείο μας θα έπρεπε να κάνουμε μεγάλες αλλαγές. Ράμπες, μια ειδική τουαλέτα και πιο...
7: Δύσκολο θα έμπαινε από την πόρτα, γιατί έχει ένα μικρό σκαλάκι. Θα έπρεπε να έχει μια μεγαλύτερη πόρτα, να έχει ένα ολόκληρο θρονείο δικό της. Δεν θα μπορούσε να πάει να γεμίσει το παγωρίνο της. Γιατί για να πας στη βρύση χρειάζεται να ανέβεις 4 σκαλιά.
8: Περιγύρω είναι ένα παιδί σε βιβλίο της γλώσσας.
7: Αλλά 4.
8: Είναι ένα παιδί που είναι πάρα πολύ διαφορετικό από εμάς, γιατί έχει ένα περικό αμαξίδιο.

0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
2: των μαθητών.
3: Οι άνθρωποι είμαστε ένας χάρτης. Η καρδιά του καθενός αποτελεί μια χώρα ανάμεσα στις χιλιάδες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Η φιλία είναι το αεροπλάνο που σε ταξιδεύει από χώρα σε χώρα, σε κάνει να δεις τις καταστάσεις με άλλη ματιά και σου χαρίζει μοναδικές εμπειρίες. Φιλία για όλους εμάς τα ραδιοφωνικά αποτυπώματα είναι.
4: Φιλία είναι το παιχνίδι με τους φίλους μου.
5: Η φιλία για μένα είναι υποστήριξη. Οι φίλοι πρέπει να στηρίζουν ένας τον άλλον στις δύσκολες στιγμές.
6: Φιλία είναι μια λέξη με πολλές έννοιες. Για μένα όμως φιλία είναι η εμπιστοσύνη, η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια.
7: Φιλία για μένα είναι να ξέρω ότι κάποιος θα είναι πάντα δίπλα μου να με στηρίζει.
8: Φιλία για μένα είναι να με καταλαβαίνουν, να με υποστηρίζουν και να με εμπιστεύονται.
9: Φιλία για μένα είναι κάτι πολύτιμο, ανεκτήμητο και αναντικατάστατο.
10: Φιλία για μένα είναι η διασκέδαση.
11: Φιλία για μένα είναι κατανόηση και κοινή εμπειρία με αγαπημένα άτομα.
12: Φιλία για μένα είναι η κατανόηση από τους φίλους μου που με βοηθούν στις δύσκολες στιγμές.
13: Φιλία για μένα είναι αλληλεγγύη, αλληλοϋποστήριξη και αλληλοβοήθεια.
14: Η φιλία είναι ένα αεροπλάνο. Ας επιβιβαστούμε και ας απολαύσουμε το ταξίδι.
0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
2: των μαθητών.

τυχαίες ταξιδεύουν στο Αιγαίο για μια ελπίδα, μια ζωή. Τρέχουν να γλιτώσουν από τις βόμβες του πολέμου που σκάνε δίπλα τους εδώ και εκεί. Μάτια λυπημένα, κορμιά προνεμένα από την πείνα και την κούραση.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ορίσατε στο πιο
2: περίεργο,
1: ανατρεπτικό
2: και ελαφρώς επικίνδυνο για την τάξη podcast που έχετε ακούσει ποτέ.
1: Σήμερα μπαίνουμε σε ένα σύμπαν όπου το σχολείο γυρίζει τούμπα.
2: Κυριολεκτικά.
1: Οι μαθητές παίρνουν τα ηνία.
2: Οι καθηγητές προσπαθούν να επιβιώσουν.
1: Προσπαθούν να καταλάβουν τι έγινε και πώς βρέθηκαν να κάνουν μάθημα με emojis.
2: Και όλοι μαζί ανακαλύπτουμε πώς θα ήταν ένα σχολείο αν οι κανόνες γράφονταν από εμάς τους μαθητές.
1: Καλωσορίσατε λοιπόν σε ένα σχολείο ανάποδα.
2: Δέστε ζώνες, θα χρειαστούν. Η μεγάλη ανατροπή.
3: Ξυπνάς ένα πρωί, πας σχολείο και κάτι δεν πάει καλά. Το κουδούνι δεν χτυπάει στις 8, χτυπάει στις 10.30. Γιατί? Γιατί οι μαθητές αποφάσισαν ότι ο εγκέφαλος πριν τις 10 λειτουργεί μόνο σε λειτουργία πτήσης.
4: Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε νωρίς, είναι ότι δεν θέλουμε να ξυπνήσουμε νωρίς.
3: Και το πρόγραμμα το αλλάξαμε, δημοκρατικά, με ψηφοφορία στο TikTok. Και κάπως έτσι, το σχολείο ξεκινάει όταν οι μαθητές έχουν ξυπνήσει, πάει, πιει νερό και έχουν κάνει το πρώτο scroll της ημέρας. Προτεραιότητες, βλέπετε.
2: Τα μαθήματα αλλιώς. Στο σχολείο ανάποδα, τα μαθήματα δεν καταργούνται, απλώς αναβαθμίζονται ή όπως λένε οι μαθητές, τα κάνουμε πιο ανθρώπινα.
1: Μάθημα 1. Μαθηματικά. Πλέον λέγονται μαθηματικά επιβίωσης. Πώς να μοιράζεσαι πίτσα δίκαια. Και όλοι συμμετέχουν. Γιατί έχει πίτσα ρε φίλε. Και γιατί επιτέλους τα κλάσματα έχουν νόημα.
2: Μάθημα 2. Ιστορία. Μετονομάζεται σε ιστορία χωρίς υπνηλία. Οι μαθητές παίζουν ρόλους. Ο ένας είναι ο Λεωνίδας, ο άλλος ο Ξέρξης και κάπου στη μέση κάποιος φωνάζει. Αυτή η Θερμοπύλη δεν έχει καλό Wi-Fi.
4: Μάθημα 3. Φυσική. Πείραμα της ημέρας. Πόσο μακριά μπορεί να πετάξει μια γόμα χωρίς να σε δει ο καθηγητής? Στο σχολείο ανάποδα, ο καθηγητής συμμετέχει στο πείραμα. Και φυσικά, χάνει.
3: Μάθημα 4. Καλλιτεχνικά. Πλέον είναι art therapy. Ζωγράφισε πώς νιώθεις όταν γράφουμε τεστ. Τα αποτελέσματα είναι σκοτεινά.
4: Νέο μάθημα. Πραγματική ζωή. Θεματολογία.
3: Πώς να συμπληρώνεις μία αίτηση χωρίς να κλαις.
4: Πώς λες όχι χωρίς ενοχές.
3: Πώς διαχειρίζεσαι ομαδική εργασία με τον συμμαθητή που δεν κάνει τίποτα.
5: Οι καθηγητές σε νέο ρόλο. Στο σχολείο ανάποδα, οι καθηγητές δεν εξαφανίζονται. Απλώς κάνουν reboot. Κάποιοι προσαρμόζονται γρήγορα. Κάποιοι άλλοι χρειάζονται update. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα κάνουμε εξισώσεις, λέει ο καθηγητής μαθηματικών.
6: Εντάξει, θα κάνουμε εξισώσεις με memes. Αν λύσετε σωστά, ξεκλειδώνετε το επόμενο meme. Αν όχι, βλέπετε το ίδιο meme μέχρι να το μισήσετε.
7: Ο καθηγητής της φυσικής από την άλλη το πήρε πιο σοβαρά. Σήμερα θα κάνουμε πείραμα για την ταχύτητα. Θα μετρήσουμε πόσο γρήγορα τρέχει ο Γιώργος όταν του λες έχεις τεστ αύριο.
8: Και η φιλόλογος, αυτή έκανε τη μεγαλύτερη ανατροπή. Σήμερα θα αναλύσουμε τον ερωτόκριτο από Instagram Stories. Ο ερωτόκριτος στέλνει DM στην ερωτούσα. Η ερωτούσα το βλέπει και δεν απαντάει. Τι συμβολίζει αυτό?
9: Το ghosting, κυρία.
8: Αιώνιο θέμα. Ακριβώς. Η λογοτεχνία είναι παντού.
5: Και κάπως έτσι, οι καθηγητές ανακαλύπτουν κάτι που οι μαθητές ξέρουν χρόνια. Ότι όταν το μάθημα γίνεται παιχνίδι, όταν υπάρχει χιούμορ, όταν υπάρχει συμμετοχή, όταν υπάρχει χώρος για ιδέες, τότε όλοι μαθαίνουν καλύτερα.
7: Κυρία, μπορώ να κάνω παρουσίαση για το Σολωμό με TikTok?
8: Αν είναι εκπαιδευτικό, ναι. Αν έχει χορευτικό, όχι.
2: Και κάπου εκεί, το σχολείο ανάποδα μας θυμίζει κάτι σημαντικό. Ότι οι καθηγητές δεν είναι απέναντι. Είναι μαζί μας. Και όταν τους δώσεις χώρο να δημιουργήσουν, γίνονται και αυτοί μαθητές της αλλαγής.
10: Το διάλειμμα. Επίσημα, ιερό. Στο σχολείο ανάποδα, τα διαλύματα δεν είναι απλώς διαλύματα. Είναι θεσμός. Είναι δικαίωμα. Σχεδόν θρησκεία.
11: Το κλασικό δεκάλεπτο, ξεχάστε το. Εδώ έχουμε 30 λεπτά. Και όχι μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι, αλλά μέχρι να είμαστε ψυχολογικά έτοιμοι να ξαναμπούμε.
10: Κύριε, δεν είμαι έτοιμος, το νιώθω μέσα μου.
5: Μα έχουν περάσει 28 λεπτά.
10: Ακριβώς. 2 λεπτά δεν φτάνουν για να επεξεργαστώ την ύπαρξή μου.
5: Και σαν να μην έφτανε αυτό, υπάρχει και επιτροπή διαλύματος. 3 μαθητές με φωσφοριζέ γυλαίκα που περιπολούν την αυλή.
11: Αποστολή τους, να βεβαιωθούν ότι κανείς δεν διαβάζει το διάλειμμα. Κανείς δεν μιλάει για τεστ. Κανείς δεν λέει τη φράση. Παιδιά, πάμε μέσα. Αν σε πιάσουμε βιβλίο, δεν σε μαλώνουν. Σου δίνουν σοκολάτα για να συνέλθεις από το σοκ.
10: Συγγνώμη, αυτό τι είναι?
11: Ιστορία είναι.
10: Στο διάλειμμα, πάρε μια σοκολάτα και πήγαινε να παίξεις μπάσκετ. Γρήγορα.
5: Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε τάπες, γέλια και κουτσομπολιά, οι μαθητές ανακαλύπτουν κάτι σημαντικό. Ότι το διάλειμμα δεν είναι χάσιμο χρόνο. Είναι χρόνος για να αναπνεύσεις, να ξεκουραστείς, να μιλήσεις, να γελάσεις, να είσαι άνθρωπος. Γιατί, αλήθεια τώρα, κανείς δεν μπορεί να μάθει σωστά όταν το μυαλό του είναι κουρασμένο. Και το σχολείο ανάποδα το ξέρει αυτό. Γι' αυτό το διάλειμμα είναι ιερό. Και όποιος το αμφισβητήσει, τιμωρείται με ένα επιπλέον διάλειμμα.
8: Ας αφήσουμε για λίγο τα αστεία και τις γόμες που πετάνε σαν δορυφόροι. Το σχολείο ανάποδα δεν είναι μόνο φαντασία. Είναι ένας τρόπος να δούμε τι πραγματικά λείπει από το σχολείο, όταν το κοιτάμε από την πλευρά των μαθητών. Θέλουμε ένα σχολείο που να μας ακούει, όχι να μας κοιτάει και να νομίζει ότι ξέρει τι νιώθουμε.
3: Θέλουμε χώρο να μιλήσουμε, να πούμε ότι αγχωνόμαστε, ότι κουραζόμαστε, ότι μερικές φορές νιώθουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε και να μην μας πουν σιγά, όλοι έτσι είναι. Θέλουμε ένα σχολείο που να μας μαθαίνει να είμαστε άνθρωποι, όχι ρομπότ που γράφουν τεστ. Να μας μαθαίνει πώς να συνεργαζόμαστε, πώς να λύνουμε διαφωνίες, πώς να σεβόμαστε τον άλλο, πώς να ζητάμε βοήθεια χωρίς ντροπή.
2: Ένα σχολείο όπου η διαφορετικότητα δεν είναι κάτι που ανεχόμαστε, αλλά κάτι που γιορτάζουμε. Όπου το παιδί που μαθαίνει πιο αργά δεν νιώθει ότι μένει πίσω και το παιδί που μαθαίνει πιο γρήγορα δεν νιώθει ότι πρέπει να κρύβεται για να μην το πουν σπασίκλα. Ένα σχολείο που δεν φοβάται να μιλήσει για την ψυχική υγεία, που δεν αντιμετωπίζει το άγχος σαν υπερβολή, ούτε τη θλίψη σαν τεμπελιά, που ξέρει ότι πίσω από κάθε μαθητή υπάρχει μια ιστορία που δεν φαίνεται πάντα στο τετράδιο.
1: Θέλουμε καθηγητές που μας εμπνέουν, όχι να μας φοβίζουν, και συμμαθητές που να μας στηρίζουν, όχι να μας κρίνουν. Ένα σχολείο όπου η συνεργασία είναι πιο σημαντική από τον ανταγωνισμό, όπου δεν μετριέται η αξία σου με έναν αριθμό, όπου δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να νιώσεις ότι ανήκεις.
8: Και ναι, γελάμε με το σχολείο ανάποδα, αλλά πολλές από τις ιδέες του δεν είναι αστείες. Είναι απαραίτητες, γιατί το σχολείο δεν είναι απλώς ένας χώρος μάθησης. Είναι ο χώρος όπου χτίζονται χαρακτήρες, φιλίες, όνειρα, αξίες.
9: Το σχολείο δεν είναι κτίριο. Είναι οι άνθρωποι μέσα του.
7: Και αν το σχολείο ανάποδα μας δείχνει κάτι, είναι όταν οι μαθητές έχουν φωνή, το σχολείο μπορεί να αλλάξει.

0: Και κάπου εδώ, το ταξίδι μας στο σχολείο Ανάποδα φτάνει στο τέλος του.
1: Αν γελάσατε,
0: αν σκεφτήκατε,
1: αν είπατε έστω και από μέσα σας, ναι, αυτό θα το άλλαζα κι εγώ, τότε κάτι πετύχαμε.
2: Το σχολείο του μέλλοντος δεν θα το χτίσουν ούτε τα βιβλία, ούτε οι κανόνες. Θα το χτίσουν οι άνθρωποι που το ζουν κάθε μέρα. Οι μαθητές, οι καθηγητές, οι φίλοι, οι ομάδες, οι ιδέες.
3: Και ίσως, αν όλοι κάνουμε ένα μικρό βήμα, το σχολείο να μην χρειαστεί ποτέ να γίνει ανάποδα, γιατί θα έχει γίνει ήδη καλύτερο.
0: Σας
4: τώρα,
0: ευχαριστούμε
4: θα
0: που ήσασταν
4: ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Γυμνασίου Αρμενίου. Κάθε μήνα θα σας παρουσιάζουμε την ραδιοεφημερίδα του σχολείου μας.
6: Με ενδιαφέρουσες ειδήσεις για τις εκδηλώσεις σχολείου,
7: το περιβάλλον και την υγεία,
8: τη μουσική και τον κινηματογράφο,
9: την τεχνολογία και τον αθλητισμό,
10: τον καιρό
11: και βέβαια μαζί με γυρίφους, ανέκδοτα και πολλή μουσική.

0: καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025.
1: Be safe at European School Radio!
2: Είμαστε μέλη της παρουσίας και δημιουργικής γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι η Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσορακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
3: Ένας λύκος συστηματίας, το Αργύρι χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουν τα πρόβατα, θα πέσουν να με σπαράξουν.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Το διαδίκτυο σαν μπω, τα πέντε δάχτυλα τηρώ.
4: Τους γονείς μου έχω πάντα στο πλευρό.
5: Σε αγνώστους δεν μιλώ.
6: Τη διεύθυνση μου για μένα κρατώ.
7: Την ταυτότητα μου δεν κοινοποιώ.
8: Στις διαφημίσεις και στις εικόνες δεν πατώ.
9: Και συγγνώμη για
10: ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε?
11: Τα καταστήματα που έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν πρέπει να γνωρίζουν τα στοιχεία πληρωμής του πελάτη, αλλά να τα στέλνουν κρυπτογραφημένα από την τράπεζα του πελάτη στην τράπεζα του καταστήματος.
12: Πειραματικό Γυμνάσιο Πάτρας.
13: ESR, live from Greece. This is European School Radio.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Οι φίλοι μου και εγώ. Το δάκρυ και αγκαλιά. Τα αστεία και τα γέλια μας. Τα μυστικά, τα όνειρα, οι αγωνίες και οι φόβοι.
2: Όχι ιδίες.
3: Μπρο, δικέ μου. Φίλε.
2: Δεν θέλω φίλους, ρε.
4: Μα τους έχουμε ανάγκη για να...
2: Δεν έχω κανέναν ανάγκη.
5: Οι φίλοι βοηθούν ένας τον άλλον.
2: Δεν έχω όρεξη να βοηθήσω κανέναν.
4: Η φιλία μας ενώνει.
2: Δεν θέλω κολλητιλίκια.
3: Τι βαράς. Ρε, την πόρτα.
2: Δεν σας χρειάζομαι, ρε.
4: Τι έχει.
6: Τι θέλει.
3: Θέλει έναν φίλο.
4: Αν θέλεις έναν φίλο, ημέρωσέ με.
2: Είστε όλοι κότες.
3: Μπρο, κούλαρε, έλα να κάτσεις μαζί μας.
2: Μου σπάτε τα νεύρα.
3: Οκ, πάντως αν θες κάποιον, είμαι εδώ.
2: Τι θες, ρε.
3: Έλα γίνουμε φίλοι.
4: Φιλό θα πει αγαπώ.
5: Και φιλία θα πει αγάπη.
4: Η αγάπη μας δίνει φτερά.
5: Με τα φτερά πετάμε ψηλά.
7: Μαζί.
8: Μαζί είμαστε πιο δυνατοί.
4: Μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι.
7: Διώχνουμε μακριά τον φόβο
4: και το θυμό.
8: Και έτσι μπορούμε να χαμογελάμε.
9: Δώσε μια ευκαιρία στη φιλία.
3: Λοιπόν,
2: σε ευχαριστώ.
0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
10: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γιατί κάποιοι προσπερνούν και άλλοι σταματούν για να βοηθήσουν. Είμαστε μαθητές και μαθήτριες και σήμερα μιλάμε για τις επιλογές που κάνουμε κάθε μέρα. Γιατί νοιαζόμαστε. Μέρος πρώτο. Αθλητισμός και πατισμός. Ο αθλητισμός ενώνει ανθρώπους, δημιουργεί χαρά, συνεργασία και εκείνες στιγμές. Όμως, μερικές φορές το πάθος ξεπερνά τα όρια και ο σεβασμός χάνεται. Θέλοντας να καταλάβουμε καλύτερα αυτό το φαινόμενο, εμείς οι μαθητές καλέσαμε μια αθλητικογράφο. Τη ζητήσαμε να μας μιλήσει για το πώς μπορούμε να στηρίζουμε την ομάδα μας με ήθος, μέτρο και σεβασμό προς όλους. Πώς μπορούμε να διαφωνούμε χωρίς να χωριζόμαστε.
2: Πιστεύετε ότι η σημερινή οπαδική κουλτούρα ενώνει, διχάζει την νεολαία και ποιος είναι ο ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωσή της?
3: Κοίταξε, όσον αφορά την οπαδική κουλτούρα και που δεν είναι ακόμα σωστή, φταίμε όλοι. Φταίει. Να το πω, Ζουλέ, μου αν δεν
4: είναι. Ναι, ναι, πέτα,
3: φταίει πρώτα απ' όλα η πολιτεία.
4: Ναι, ναι.
3: Γιατί δεν προσπαθεί με διάφορου τρόπου και πόρου που του έχει, και μόνο η πολιτεία του έχει, να εξαλείψει τον χουλικανισμό, τη βία στα γήπεδα. Να το κάνει μέσω της παιδείας, γιατί από την παιδεία που ξεκινά. Με βλέπετε εσείς που είστε τυχεροί εδώ και έχετε τις καλύτερες δασκάλες. Γενικότερα υπάρχει καμία ενημέρωση, ούτε σε εμάς υπήρχε ιδιαίτερη τον καιρό μας. Όσο αφορά το γουάν της πολιτείας, έχουν τη δική τους ευθύνη. Μετά είναι η αστυνομία, που η αστυνομία λέει ότι είναι η πολιτεία που φταίει. Οπότε κάπου πρέπει να τα έβρουν μεταξύ τους και να έβρουν τον καλύτερο τρόπο για να εξαλειφθούν το πρόβλημα με τη βία. Φυσικά ευθύνη έχουν και οι ομάδες και οι ίδιοι αθλητές. Δηλαδή, όταν οι ομάδες βγάλουν ανακοινώσεις εχθρικές προς μια άλλη ομάδα, είναι λες και βάζουν δηλαδή, στη φωτιά όσον αφορά την αντίδραση των οπαδών. Άρα, και έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Οι αθλητές. Στην περίπτωση της Κύπρου, επειδή ο παραπάνω κόσμος είναι του ποδοσφαίρου, καλός ή κακός, ένας ποδοσφαιριστής όταν σκοράει έναν γκολ, χρειάζεται να προκαλεί την αντίπαλη κερκίδα. Υπάρχουν τόσα μικρά πράγματα που κατευθείαν αν αυκούν τα αιμάτα, που δεν πρέπει να γίνονται. Όταν οι ομάδες, όταν οι παίχτες, όταν ο ένας, όταν ο άλλος δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει, ο τελευταίος που φταίει εισαγωγικά είναι ο κόσμος. Που πάντα είναι η δική μας ευθύνη, οι πράξεις μας, αλλά είναι και τα ρυθίσματα που παίρνουμε γενικότερα στη ζωή. Σίγουρα φταίνουν και ήδη οι ομάδοι, φταίμε εμείς ήδη, και φταίει φυσικά και οι δημοσιογράφοι. Γιατί και οι δημοσιογράφοι είναι υπόχρεοι να βάζουν τα όρια και να προσπαθούν να μην σπηρούν διχόνια ή να προσπαθούν να ρίξουν μια ομάδα ή να. Ακόμα και τα διαιτητικά λάθη που είναι ο βασικός λόγος που δημιουργούνται τότε οι εντάσεις. Οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε, δηλαδή, όταν ένας διαιτητής υποδείξει ένα λάθος, λάθη όλοι κάνουμε στη δουλειά μας. Να κάνουμε και ο γιατρός, να κάνουμε και ο δικηγόρος, αλλά έτσι περιμένουν κανένας έξω από το σπίτι του για να δέρει. Το διαιτητή, το δημοσιογράφο, τον ποδοσφαιριστή, να τον περιμένει κάποιο. Δηλαδή, ένα ακραία πράγματα. Όπως είναι να κάνουν λάθη οι υπόλοιποι, να κάνουμε και εμείς. Εμπόριο όμως πρέπει ο ένας να προστατεύει και τον άλλον. Οκ, έκαμε ένα λάθος διαιτητής. Ο δημοσιογράφος πρέπει να το παρουσιάσει με έναν όσο πιο σωστό τρόπο γίνεται από τη στιγμή που τον παρακολουθεί ο κόσμος. Έκαμε ένα λάθος ο δημοσιογράφος. Είπε κάτι το οποίο δεν άρεσε σε κάποιους. Να κάνει λάθος. Και ο ίδιος πρέπει να προσέχει λίγο πώς λέει τα πράγματα στον αέρα, γιατί όλος ο κόσμος είναι τζίνο παγόγεται από το παιχνίδι. Ενώ όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχει οδηγία πλέον από την UEFA ότι όταν γίνονται επεισόδια στα γήπεδα, ή σβήνουμε τις κάμερες, που λέει ο λόγος, ή δείχνουμε κάτι άλλο. Απαγορεύεται οτιδήποτε παραπέμπει σε βία, ναι, να το δείχνει τηλεόραση.
4: Είναι οδηγία ή κανονισμός?
3: Κανονισμός.
4: Α, κανονισμός. Άρα πρέπει να γίνεται.
3: Ναι, όταν υπάρξει, ναι, δηλαδή, ότι πόσο γίνεται ένα σκηνικό μέσα στο γήπεδο, ναι, ναι, ναι, απαγορεύεται τηλεόραση να το
4: γίνεται,
3: δείξει.
4: Γίνεται, εφαρμόζεται.
3: Εφαρμόζεται, ναι. Εφαρμόζεται. Τις παραπάνω φορές εφαρμόζεται. Είναι ένα μέτρο το, για παράδειγμα. Ότι χρειάζεται να δείχνουμε και τι έγινε. Όπως εγώ προσωπικά, όταν γίνονται τα επεισόδια, εγώ δεν στέκομαι μόνο στα επεισόδια την ώρα της εκπομπής. Δηλαδή, να πω ότι είναι καταδικαστέα και ότι θέλω να ασχοληθώ με τον που έγινε, πάμε στο αγωνιστικό. Δηλαδή, χρειάζεται να του δούμε παραπάνω προβολή από όσο πρέπει. Και πρέπει να δείχνουμε όλοι τον τρόπο μας ότι δεν είναι αποδεκτό. Άρα, ενώ όλοι που έχουμε ευθύνη, αλλά είναι μια λυσίδα ανθρώπων και παράγοντων που πρέπει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Δεν μπορεί μόνο ο ένας. Αλλά εντάξει, σίγουρα είναι η ατομική ευθύνη του καθενός, των γονιών, όταν τα παιδιά πάνε στο γήπεδο, όταν πάμε με τον πατέρα στο γήπεδο, όταν πας στο γήπεδο με τον πατέρα σου, και λέει ότι ο πατέρας σου είναι εξάλλητος. Ή παίζεις εσύ μπάλα, που πολλές περιπτώσεις που άκουσα, και πάνε οι γονείς να δουν τα μωρά, και χτυπάει ένα μωρό, το άλλο μωρό, και ο γονιός λέει, πώς το άλλο μία, ας πούμε, παραδείγμα. Ούτε τούτο είναι σωστό. Δεν θα μου φταίξει η πολιτεία, αν εγώ παιδιά στο σπίτι μου είναι λάθος. Άρα είναι κάτι το οποίο φτιάχνει την ώρα. τη συμπεριφορά.
4: Το γονιό, το τι άξιες σου καλλιεργεί.
3: Σωστό. Μέσα στο σπίτι. Ναι. Δηλαδή, το αθλητισμός είναι η βιτρίνα της κοινωνίας μας. Αν υπάρχει πρόβλημα στο οπαδικό βήχη κομμάτι, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία. Έτσι μπορεί να είναι η κοινωνία εντάξει, να μην είναι αθλητισμός.
4: Πολύ μεγάλο θέμα.
3: Τεράστιο. Και δεν ξέρω αν θα είναι το θέμα.
1: Τελικά, όλα ξεκινούν από μια στάση ζωής, από το αν επιλέγουμε την ένταση ή τη φροντίδα. Και η φροντίδα φαίνεται παντού, στους ανθρώπους, στα ζώα, στον τόπο όπου ζούμε.
5: Μέρος δεύτερο. Φροντίδα δέσποτων ζώων και συνεργασία κοινότητας. Στη γειτονιά μας υπάρχουν αδέσποτα ζώα που χρειάζονται προστασία. Μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας θέλησαν να βοηθήσουν. Ενημερώθηκαν, συζήτησαν και επικοινώνησαν με την κυρία Σίλβια, η οποία δραστηριοποιείται εθελοντικά στη φροντίδα και τις στηρώσεις αδεσπότων. Με τη διαμεσολάβηση του σχολείου και με διάθεση κοινωνικής προσφοράς και συνεργασίας, ήρθε σε συνεννόηση με το Δημαρχείο, ώστε να πραγματοποιηθούν δωρεάν στηρώσεις. Έτσι, μια απλή ιδέα μετατράπηκε σε ουσιαστική πράξη για το καλό της κοινότητας.
6: Καλημέρα, σήμερα είμαστε με την κυρία Σίλβια, η οποία είναι κάτοικος της περιοχής, και θα βάλω να σκόνω κάποιες ερωτήσεις. Πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας με το σχολείο μας και τι σας έκανε να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των μαθητών για να οργανωθούν οι στηρώσεις?
7: Ξεκίνησε εντελώς τυχαία. Ήρθα για ένα γατάκι που νιαούριζε εδώ στην περιοχή και δεν ξέρω πώς, αλλά βρέθηκα στο γραφείο της διευθύντριας και η μία κουβέντα μετά από την άλλη. Καταλάβαμε πως και οι δύο είμαστε φιλόζωες. Έτσι.
6: Με ποιον τρόπο το σχολείο βοήθησε πρακτικά ώστε μέσα από τη δική σας προσπάθεια να υπάρξει συνεννόηση με το Δημαρχείο και να γίνουν δωρεάν στηρώσεις?
7: Εγώ σίγουρα δεν θα κατάφερα μόνη μου να πάρω τόσα κουπόνια από το Δημαρχείο σαν Σίλβια, σαν ένα άτομο. Σίγουρα για να βοηθήσει ένα σχολείο είναι, σίγουρα παίρνουμε πιο καλά τα αποτελέσματα, γιατί ακούνε ένα σχολείο. Είναι ένα πιο μεγάλο πράγμα από ένα άτομο. Και έτσι σίγουρα αυτό βοήθησε και σε μένα.
6: Από την εμπειρία, τι σημαίνει για εσάς όταν βλέπετε μαθητές, μαθήτριες να παίρνουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις φροντίδας των ζώων? Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει την κοινότητα και την καθαριότητα?
7: Σίγουρα μπορεί να αλλάξει και χαίρομαι πως παίρνουν μέρος μαθητές, γιατί έτσι μαθαίνουν πιο καλά τα ζώα, μαθαίνουν πως να συμπεριφερθούν. Σίγουρα είναι πολύ χρήσιμο αυτό από μια μικρή ηλικία να μάθουν όλα αυτά.
6: Εκτός από τις στηρώσεις, συνεργαστήκαμε και σε δράσεις καθαρισμού της περιοχής γύρω από το σχολείο. Πόσο σημαντικό θεωρείτε που οι μαθητές, μαθήτριες φροντίζουν τον δημόσιο χώρο που ζουν και κινούνται καθημερινά?
7: Χαίρομαι που ακούω και βλέπω αυτό, γιατί τα νεαρά άτομα πρέπει να καταλάβουν και αυτά, και για την καθαριότητα, να το πάρουν σοβαρά. Σίγουρα φαίνεται πιο καλά και στα δικά μας μάτια, ενώ φαίνεται πολύ ωραία. Μπράβο σας πράγματι αν κάνατε αυτό.
6: Πόσες γάτες έχετε στηρώσει?
7: Ως τώρα 20.
6: Πόσο είναι εύκολο ή δύσκολο να τις προσεγγίσετε?
7: Όσοι γνωρίζουν τις γάτες ξέρουν πως δεν συνεργάζονται πάντα. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά μίλησα με αρκετούς ανθρώπους εδώ στην περιοχή και ήταν πάρα πολύ βοηθητικοί και έτσι ήξερα πού ακριβώς να πάω και να πιάσω γάτα.
6: Ευχαριστούμε.
7: Και εγώ. Με τα δικά μου λόγια, πως ένιωσα πως το σχολείο είναι με το μέρος μου, ότι αν όποτε χρειάζομαι κάτι, σίγουρα να με στηρίξει το σχολείο. Και αυτό είναι ακριβό πράγμα, κοστίζει, ξέρουμε, και ήταν μεγάλη βοήθεια από το Δημαρχείο να πάρουμε έτσι βοήθεια. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν σε όλη την Κύπρο αυτό το έργο αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο.
1: Ίσως τελικά η αλλαγή να ξεκινά από κάτι απλό, από μια απόφαση. Να μην αδιαφορούμε, να συμμετέχουμε, να βοηθάμε, να στεκόμαστε δίπλα ένα στον άλλο.
5: Εμείς αυτό διαλέγουμε.
1: Γιατί νοιαζόμαστε.
8: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
9: Καλημέρα,
8: Και είμαστε τα παιδιά από το τμήμα ένταξη του πρώτου δημοτικού σχολείου Λιμένα Θράσου.
9: Φέτος κάνουμε το πρόγραμμα «Η μικρή δημοσιογράφη εν δράση».
8: Ελπίζουμε να καθαρίσουν οι ενδράσεις μας. Γεια!

Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώδικη μουσική.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: 3, 2, 1. Υπάρχουδάκι. Σωστά δάση. Είναι όλα όσα βλέπεις, ακούς, διαβάζεις στο διαδίκτυο αλήθεια ή μήπως είναι παραμύθια? Πριν πιστέψεις, ρώτα τους μεγάλους.
5: Όταν διαβάζουμε, το μυαλό μας βγάζει φτερά. Όταν γράφουμε, τα δάχτυλά μας τραγουδούν. Οι λέξεις είναι ήχοι από τύμπανα και φλάουτα στη σελίδα. Καλύφωνα πουλιά που πετούν ψηλά. Ελέφαντες που σαλπίζουν. Ποτάμια που κυλούν. Καταράκτες που ξεχύνονται. Πεταλούδες που στροφιλίζονται ψηλά στον αέρα. Οι λέξεις μας καλούν να χορέψουμε. Ρυθμούς, στίχους, χτυποκάρδια. Παλιές ιστορίες και νέες. Φανταστικές και αληθινές. Είτε είσαι στο σπίτι ασφαλής, είτε τρέχεις να περάσεις τα σύνορα για μια άλλη χώρα και μια ξένη γλώσσα, οι ιστορίες και τα ποίηματα σου ανήκουν. Όταν μοιραζόμαστε λέξεις, οι φωνές μας γίνονται η μουσική του μέλλοντος, ειρήνη, χαρά και φιλία, μια μελωδία ελπίδας.
6: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ένα, δύο, τρία, τρία, πέντε, έξι, εφτά.
1: Κάθε μέρα στο σχολείο για φάγη το φέρνω μάφιν. Και μετά πάω στον Άλεξ και του λέω ωραίο φλάφι. Τα χτυπάει το κουδούνι, μπαίνουμε μέσα στην τάξη. Φωνάζουμε και παίρνουμε όριες χωρίς παύση. Αυτή είναι η ζωή μας, αυτό το σχέδιό μας. Αυτή η ανάπαυσή μας και αυτό το όνειρό μας. Η διάθεση στο φουλ και ο νους μας κάτω αυτού. Όταν χωνόμαστε στο μπουτ, πέφτουμε με τα μούτρα στο λουτ.
0: Κι εγώ φέρνω τη ρόπτα κάθε μέρα σκουλ. Τους αλίζω στο φουλ, τους λέω wide tour. Με το 6-7 τους πρίζω, πια τους πολύ ζαλίζω. Φέρνω όριες από αυτό, τι στο 40 Wonder Bro.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: πω, τι σκόνη είναι αυτή!
1: Κοπελιά, μου ήθελες να αναλάβουμε την οργάνωση της βιβλιοθήκης. Σούπερ ιδέα. Δείξε τώρα την αρχαία σκόνη.
0: Βάλε ένα χεράκι, ρε γκρινιάρη, θα πέσει όλο το ράφι.
1: Πιάσε, αυτό πιάσε, μην τα αφήνεις. Στάσου. Νομίζω ότι αυτό το θέλω. Καλλιτεχνικό design. Θα λύσω την κορδέλα. Ορίστε και τα αποκαλυπτήρια.
0: Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, φίλε, που λέει και η γιαγιά μου.
1: Wow, δες! Εργασία μαθητών Β' Λυκείου 1999.
0: Σοβαρά! Τι λες τώρα! Άνοιξε, άνοιξε!
1: Μάλιστα. Θα απαγγείλω από ένα παλιό τετράδιο γεμάτο από παροιμίες και σοφά λόγια. Κουλό, ε!
0: Κάτσε λίγο, να δω τι γράφει. Κάποιες φορές η ευτυχία κρύβεται εκεί που δεν κοιτάμε. Wow, τι είπε ο ποιητής!
1: Νομίζω σε αντιπροσωπεύει. Αλλά εμείς κοιτάμε μόνο προς τις Πανελλήνιες.
0: Ναι, και χάνουμε την ηρεμία μας, την εφηβεία μας, αγχωνόμαστε κιόλας.
1: Τρέχουμε από το πρωί ως το βράδυ με την τσάντα γεμάτη βιβλία, απαιτήσεις επιτυχίας, συγκρίσεις με τις επιτυχίες των άλλων.
0: Και όλα αυτά γιατί δεν καταλάβαμε πώς η ευτυχία δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Το γράφει. Μας την είπε το designato του 1999 ή μου φαίνεται.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Παίζει να ήταν πολύ πιο προχώ η τύπη. Πω, για σκέψου.
0: 1999. Αξιοποίησαν έναν παλιό θησαυρό. Λόγια χρόνων και χρόνων που είναι οδηγίες ζωής. Πω, τι να πω. Εγώ τις ελπίδες μου πάντως τις είχα να αποθέσει την τεχνητή νοημοσύνη. Να μου λύσει τις απορίες, να μου δώσει λύσεις. Από αλλού το περίμενα και από αλλού μου ήρθε. Οχ, στάσου, αυτό το λέει και ο παππούς μου. Παροιμία θα είναι να το ξέρεις.
1: Και ο δικός μου το λέει, τύπου όσο ζει, κανείς μαθαίνει. Όπως εμείς τώρα.
0: Κάτσε να διαβάσω τι λέει εδώ. Δεν υπάρχει δρόμος για την ευτυχία. Η ευτυχία είναι ο δρόμος. Η ευτυχία δεν χαρίζεται, ανταλλάσσεται. Πω, κοίτα να δεις. Μέχρι τώρα πίστευα πως οι παροιμίες είναι βαρετά και τέτοια. Λες να μου αλλάξει γνώμη φάση. Μπα, δεν νομίζω.
1: Ποτέ μιλες ποτέ. Άμα δεν πιστεύεις, ήδη διάβασε. Σε κατάλαβαν, βρε ξεροκέφαλη.
0: Γίνα σελίδα, ψήναμε φούλια παρακάτω. Να σου πω, ο ψηλός, γιατί δεν ήρθε στην ομάδα μας. Μας πιστόλιασε κανονικά, νομίζω.
1: Εσύ πήγες με την παρέα του να δεις τον αγώνα προχθές. Ή τον πιστόλιασες. Α, να, καλά το λέει εδώ. Όπως φέρεσαι, σου φέρονται. Διάβασα και πιο κάτω. Η ευτυχία κτίζεται μαζί με τους άλλους. Για σένα και τον ψηλό θα λέει. Κοίτα και παρακάτω, βρε γλυκούλα. Από τα λάθη μαθαίνουμε. Άιντε, καιρός είναι. Μήπως να τα ξαναβρείτε.
0: Τι μας λες. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να είσαι ευτυχισμένος. Να, έτσι γράφει εδώ. Πάρτιν.
1: Ακριβώς γι' αυτό. Όταν βρεις τον ψηλό, κάνε μια σχετική συζήτηση και πες του. Παν μέτρων άριστον. Για να μην παρεξηγούμαστε και θυμώνουμε, δεν είμαστε μόνο για μπλα μπλα.
0: Διάβασε παρακάτω να δούμε τι εννοεί. Με τα αρχαία, όλο κάτω από τη βάση γράφω, το ξέχασες.
1: Δεν χρειάζονται υπερβολές, πίεση, αλλά ισορροπία. Αυτό λέει. Βλέπεις, η ευτυχία βρίσκεται στο μέτρο, φιλενάδα. Να το πεις και στον ψηλό. Να το εφαρμόζετε και τέλος πάντων να ισορροπήσουμε όλοι μας. Παν μέτρων άριστον λοιπόν. Έτσι θα του πεις.
0: Καλά μωρέ, το σούκου μάλλον. Ίσως. Μπορεί.
1: Μην αναβάλεις ποτέ για αύριο αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα. Να, στο λέει εδώ, δες το. Χάνεις χρόνο άσκοπα. Δηλαδή, αποφεύγεις να δώσεις λύση στα προβλήματα.
0: Και εδώ παρακάτω διαβάζω όμως. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Ξεκάθαρα, χαλαρά σου λέει.
1: Άλλο η αναβλητικότητα, άλλο η βιασύνη. Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Σου ταιριάζει παροιμία που βλέπω αυτή τη στιγμή. Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Χάρω τα λόγια μου, μου φαίνεται. Κοίτα, επικεντρώσου στο πάνω μέτρο άριστον. Εντάξει. Μέτρο, μέση λύση, ισορροπία. Αμάν βρε ψηλέ, τι τραβάω για τη φιλενάδα μου.
0: Όχου, μη μαγχώνεις κι εσύ τώρα. Να βρω το μέτρο, λέει. Στο σχολείο δεν τα πάω καλά. Με το ψηλό, με το μέλλον μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Πανεπιστήμιο και έτσι. Μήπως και μια τεχνική σχολή. Ή ελεύθερος επαγγελματίας. Άντε, για αποφάσεις εσύ τώρα χωρίς πίεση με μέτρο και ισορροπία.
1: Πλάκα πλάκα, θα πάρω τη βοήθεια του σοφού τετραδίου. Α, να! Και εδώ τι μας λέει. Σα δεν μπορεί το ποτάμι να περάσει, κάνει ποταμάκι.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, όταν δεν βρίσκεις λύση, ψάξε για άλλο τρόπο. Άκου κι αυτό! Το καλό το παλικάρι βρίσκει άλλο μονοπάτι. Και μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, που σημαίνει έχε θάρρος.
0: Τέλεια μου ακούγονται. Άκου και τούτη. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Δηλαδή, τονίζει τις εναλλακτικές λύσεις που μπορείς να βρεις. Γιατί αν δεν τολμήσεις, δεν θα φτάσεις στον προορισμό σου. Ο δειλός και το άλογο δεν κερδίζουν αγώνα.
1: Τώρα σου έχω τα καλύτερα. Να εδώ. 10 μέτρα και ένα κόψε. Που σημαίνει, πριν κάνεις κάτι, να υπολογίσεις σωστά και καλά. Άπλωνε τα πόδια σου κατά το πάπλωμά σου. Που πάει να πει, μέτρα τις δυνάμεις σου για να μπορέσεις να πραγματοποιήσεις τα σχέδιά σου.
0: Άκου τώρα το απίστευτο. Να, πάρε του γέρου συμβουλή του παιδεμένου γνώμη. Δηλαδή, αξιοποίησε την πείρα άλλων ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό. Πω πω, λες και ρωτάω τι τεχνητή νοημοσύνη ρε φίλε.
1: Αν θέλεις, που λέει και το AI, άκου κι αυτό. Σημάζεψέ με όταν με βρεις για να με έχεις όταν με χρειαστείς. Είναι χρήσιμο λοιπόν να εκμεταλλευόμαστε ευκαιρίες που όταν μας παρουσιάζονται. Είναι τρελό, αλλά μόλις διαβάσαμε κάτι σαν συμβουλευτική, οδηγίες ψυχοθεραπείας ή ψυχικής ενδυνάμωσης.
0: Εντάξει ρε φίλε, δεν είναι τόσο βαρετές τελικά. Είναι κάτι σαν Twitch χωρίς Wi-Fi.
1: Ξέρεις κάτι κοπελιά, αρχίζει να μ' αρέσει όλο αυτό. Ωραία εμπειρία το βιβλίο με τις παροιμίες και τα σοφά λόγια. Σου δίνουν λύσεις στους προβληματισμούς. Απλά, λιτά, μόνο με μία πρόταση.
0: Ναι όμως, άμα δεν είχα την ιδέα να αναλάβουμε την οργάνωση της βιβλιοθήκης, έλα τώρα παραδέξου το.
1: Εντάξει, το παραδέχομαι. Και εμπνεόμενος από ένα παλιό τετράδιο του 1999, θα αναφωνήσω το 2026, ένα δικό μου ρητό. Η ευτυχία είναι εδώ, δίπλα μας, μέσα μας. Κρύβεται εκεί που δεν την κοιτάμε.
0: Καλά, φοβερό. Παρακαλώ να καταγραφείς τα πρακτικά της βιβλιοθήκης τώρα.
2: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: και κακόποιοι.
1: Για να είστε ασφαλείς πρέπει να είστε προσεκτικοί.

0: Στο λαμπερό κόσμο του διαδικτύου υπάρχουν σκιές που δεν βλέπεις.
1: Διαδικτυακές σκιές. Μια σειρά από podcast που ρίχνουν φως στις σκοτεινές πλευρές του διαδικτύου.
0: Κάθε εβδομάδα τον Μάρτιο ένα νέο επεισόδιο από τη ραδιοφωνική ομάδα του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Λάρισας.
2: Πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
1: Σέρφαρε με ασφάλεια.

0: Σου λέγανε ότι σε λίγα χρόνια το σχολείο, η δουλειά και η καθημερινότητά σου θα είναι τελείως διαφορετικά.
1: Και όχι επειδή επιτέλους έβαλαν κλιματισμό στις τάξεις. Μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη.
2: Ναι, αυτά τα πράγματα που όλοι χρησιμοποιούν για τα homework και καλά μόνοι τους.
3: Αλλά τι παίζει πραγματικά. Το AI μας βοηθά ή πάει να είμαστε ντόσιλοι λίγο επικίνδυνα.
0: Στο δικό μας podcast τα βάζουμε όλα στο τραπέζι.
1: Σχολείο, εξετάσεις, δημιουργικότητα.
2: Ρομπότ που θα κάνουν τις δουλειές μας.
3: Ή που θα μας ξυπνάνε λέγοντας σήκω, θα αργήσεις.
0: Σωτήρας ή χαμός, εργαλείο ή απειλή.
1: Αλήθεια ή υπερβολή του TikTok.
2: Εμείς ρωτάμε, συζητάμε.
3: Και καταλήγουμε με ψυχραιμία, όχι με πανικό τεχνολογικής καταστροφής.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Η ιστορία μας ξεκινά έναν Σεπτέμβριο, παιδιά.
2: Όταν ήρθαμε όλοι εδώ στο καινούργιο μας σχολείο.
3: Κανείς δεν γνώριζε κανένα.
4: Κι όμως τώρα είμαστε ένα.
5: Δεν μας είχε πει κανένας να μην παίζουμε ένα ένας.
6: Κι έτσι έγινε κακό, μεγάλο και ρυπητερό.
7: Περπατούσαμε στην αυλή κατσουφιασμένη στη σκηθροπή.
8: Δεν το αφήσουμε όμως έτσι αυτό.
9: Μια λύση βρήκαμε στο λεπτό.
10: Συμβούλιο όλη τη στιγμή να κάνουμε. Να αποφασίσουμε οι κανόνες και όρια να βάλουμε.
11: Όχι στους καυγάδες και στις φωνές.
12: Ναι στη συνεργασία και στις αγκαλιές.
13: Όχι να τα έχω όλα δικά μου.
14: Ναι στο να μοιράζουμε μέχρι τη χαρά μου.
15: Όχι στο να φροντίζω μόνο τον εαυτό μου.
16: Ναι στο να βοηθάω τον διπλανό μου.
17: Η τάξη άλλαξε πορεία
18: και ξεκίνησε μια νέα δυνατή φιλία.
19: Γεμάτη αγάπη, σεβασμό και συνεργασία.
20: Τότε μικροί μεγάλοι ξαφνιάζονται.
21: Πώς τόσα μικρά παιδιά
22: ένας για τον άλλο ουριάζονται.
23: Ξεχνούν φιλία για μας θα πει.
24: Μια ζωή χαρούμενη.
25: Μια ζωή.
0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
26: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Eurovision, ένας θεσμός που εδώ και δεκαετίες ενώνει χώρες, κουλτούρες και ανθρώπους μέσα από τη μουσική. Σήμερα ταξιδεύουμε μαζί στην ιστορία της, στην πορεία της Ελλάδας, στις στιγμές που μας σημάδεψαν και σε όσα

0: Πώς ξεκίνησε η Eurovision?
1: Η Eurovision ξεκίνησε το 1956 ως μια προσπάθεια να ενωθεί η Ευρώπη μέσα από τη μουσική. Από τότε έχει γίνει το μεγαλύτερο τηλεοπτικό event στον κόσμο. Ένα σόου από χώρες, κουλτούρες και μουσικά στυλ συγκρούονται, ενώνονται και γράφουν ιστορία.
0: Πότε μπήκε στο παιχνίδι η Ελλάδα?
2: Η Ελλάδα μπαίνει στο παιχνίδι του 1974, στο Πρίντο, με τη Μαρινέλα και το Κρασί, Θάλασσα και το Αγόρι μου. Ήταν η αρχή ενός ταξιδιού που θα μας οδηγούσε σε δεκάδες συμμετοχές, σε highs, σε lows και φυσικά στη μεγάλη στιγμή του 2005.
3: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
0: Ποιες είναι οι αξέχασες ελληνικές στιγμές στη Eurovision?
1: 2001, Αντίκ. Το I Would Die For You φέρνει την Ελλάδα για πρώτη φορά στην τρίτη θέση. Το ελληνικό pop ethnic γίνεται trend.

0: 2005, Χελένα Παπαρίζου. Η Ελλάδα κερδίζει για πρώτη φορά με το My Number One, η στιγμή που όλη η χώρα χορεύει και η Eurovision αλλάζει για πάντα.
1: No 2012, Ελευθερία Ελευθερίου. Το Aphrodisiac γίνεται fan favorite και γράφει ιστορία στο Euroclub.
0: Victor Bernikos, η νεότερη ελληνική συμμετοχή ever.

0: 2024. Μαρίνα Σάτι. Η Μαρίνα Σάτι με το Ζάρι φέρνει την Ελλάδα στην 11η θέση και δημιουργεί ένα από τα πιο viral acts της δεκαετίας.
1: Πώς επιλέγει το εκπρόσωπος?
2: Η Ελλάδα έχει αλλάξει πολλές φορές τρόπο επιλογής. Εσωτερική επιλογή, ανοιχτή εθνική τελική, μεικτά συστήματα. Το 2025 είδαμε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς εθνικούς τελικούς των τελευταίων χρόνων, με παρουσιαστές την Έλενα Παπαρίζου και τον Σάκη Ρουβά.
1: Πώς διαφοροποιήθηκε η ελληνική συμμετοχή το 2024?
0: Η Μαρίνα Σάτι με το Ζάρι έφερε κάτι εντελώς νέο. Πολυφωνία, urban στοιχεία, ελληνικότητα, χορό, viral στιγμή. Η εμφάνισή της έγινε σημείο αναφοράς για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η ελληνική συμμετοχή στο μέλλον.
3: Οπα, οπα, οπα, κάτσε, κάτσε, κάτσε, κάτσε.
1: Το φαινόμενο της αστερομάτας.
2: Το 2025 η Κλαβδία κερδίζει τον ελληνικό τελικό με το Αστερομάτα και ταξιδεύει στη Βασιλεία για την Ελλάδα. Το τραγούδι μιλά για τον αποχωρισμό και συνδυάζει ελληνικά μουσικά στοιχεία με σύγχρονη παραγωγή.

0: Ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδας στη Eurovision?
1: Το 2026 η Ελλάδα επιστρέφει με έναν μεγάλο εθνικό τελικό, το Sing for Greece, με 28 υποψήφιους που παρουσιάστηκαν τον Ιανουάριο του 2026. Δύο ημιτελικοί, μεγάλος τελικός και η Ελλάδα ετοιμάζεται να διεκδικήσει ξανά μια θέση στην κορυφή. Σου είπα φέρτο.
0: Η Ελλάδα έχει όλα τα στοιχεία για να επιστρέψει δυναμικά.
1: Και ένα κοινό που αγαπά το θεσμό όσο λίγα στην Ευρώπη.

Η Eurovision δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός. Ενώνει λαούς και πολιτισμούς μέσα στην ομπρέλα της μουσικής και της τέχνης. Είναι ιστορίες, συναισθήματα, αναμνήσεις και όνειρα που ταξιδεύουν από σκηνή σε σκηνή.

0: Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το ταξίδι. Η μουσική συνεχίζει και εμείς παρέα μαζί της.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα της πρώτης τάξης του Λυκείου Δερβενίου. Για πρώτη φορά συμμετέχουμε στο European School Radio.
3: Ετοιμαστείτε για μια πλούσια ραδιοφωνική χρονιά.
4: Καλή απόλαυση!
5: Ημέρα ασφαλούς.

0: Φύγαμε!
1: Είμαστε ομίλος φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι η Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσορακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
2: Ένας λύκος συστηματίας, το Αργύρι Χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουν τα πρόβατα, θα πέσουν να με σπαράξουν.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
3: Καλώς ήλθατε στο μαθητικό ραδιόφωνο του πρώτου δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου, Ευαγόρας Παλκαρίδης. Είμαι η Μάρο και ακούτε την εκπομπή «Συζητάμε». Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Βικτόρια, την Κατερίνα, την Ανθή και την Ελισάβετ, που συζητούν για την έννοια του φιλάθλου. Καλεσμένη τους, η εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής του σχολείου μας, κυρία Μπάρμπα Τασούλα.
4: Η ημέρα φιλάθλου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο του αθλητισμού. Είναι μια υπενθύμηση του νοήματος, της αγάπης για την ομάδα, της συνύπαρξης και του σεβασμού που οφείλει να χαρακτηρίζει κάθε φίλαθλο ανεξαρτήτως χρώματος και προτίμησης. Ο αθλητισμός γεννήθηκε για να ενώνει ανθρώπους, να δημιουργεί κοινές στιγμές χαράς, συγκίνησης και υπερηφάνειας. Όταν όμως το πάθος μετατρέπεται σε μίσος, τότε χάνεται η ουσία και μένει μόνο η βία. Μια βία που πληγώνει όχι μόνο τα θύματα, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.

Το όνομα του Άλκη Καμπανού έγινε σύμβολο μιας τραγωδίας που συγκλώνησε την Ελλάδα και αποκάλυψε με τον πιο σκληρό τρόπο τις συνέπειες της οπαδικής βίας. Ένα νέο παιδί γεμάτο όνειρα και ζωή έχασε τη δικιά του ζωή όχι για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που αγαπούσε, την ομάδα του. Η απώλειά του ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού και άγγιξε κάθε άνθρωπο που πιστεύει ότι το ποδόσφαιρο και κάθε άθλημα πρέπει να είναι χώρος χαράς και όχι φόβου.

Η μέρα φιλάθλου μέσα από τη μνήμη του Άλκη αποκτά βαθύτερο νόημα. Δεν αφορά μόνο την καταδίκη της βίας, αλλά και την προσωπική ευθύνη του καθενός μας. Να μάθουμε να διαφωνούμε χωρίς να μισούμε, να υποστηρίζουμε χωρίς να προσβάλλουμε. Να θυμόμαστε ότι πριν από τις ομάδες υπάρχουν άνθρωποι. Ο πραγματικός φιλάθλος δεν αποδεικνύει την αγάπη του με ένταση και επιθετικότητα, αλλά με σεβασμό και ήθος.

Αυτό το podcast είναι μικρή στάση, μνήμης και σκέψεις. Μια προσπάθεια να θυμηθούμε τον Άλκη, όχι μόνο ως θύμα, αλλά ως αφορμή για αλλαγή, για να ξαναβρούμε το νόημα του αθλητισμού, να προστατεύσουμε τις επόμενες γενιές και να κάνουμε την εξέδρα χώρο φωνής και χαράς, όχι χώρο φόβου, γιατί η μεγαλύτερη νίκη του αθλητισμού θα είναι πάντα η ζωή, η ασφάλεια και η ενότητα των ανθρώπων που τον αγαπούν.

0: είναι φύλαθλος.
1: Τι σημαίνει να είσαι φύλαθλος? Φύλαθλος, όπως το λέει και η λέξη παιδιά, είναι ο φίλος των αθλημάτων. Αυτός που αγαπά να παρακολουθεί συστηματικά τον αθλητισμό, διάφορα αθλητικά δρόμενα, αγώνες, στον στίβο, με ηρεμία και χαρά. Χαίρεται όταν η ομάδα του κερδίζει, έτσι δεν είναι? Αλλά και δεν αντιδρά με εκνευρισμό όταν η ομάδα του χάνει. Αποδέχεται με αξιοπρέπεια την ήττα. Παραδέχεται τα λάθη που γίνονται και δεν ρίχνει το φταίξιμο σε άλλους. Παραδείγματος χάρη, φταίει ο διαιτητής, έγιναν αδικίες. Γενικώς αναγνωρίζει την αξία της προσπάθειας και των δύο ομάδων. Αυτός είναι ο φύλαθλος.

0: Τι είναι ο παδός?
1: Τι είναι λοιπόν ο παδός? Ο παδός, παιδιά, αντίθετα με τον φίλαθλο, είναι φανατικός υποστηρικτής μιας ομάδας, της ομάδας του, και συμπεριφέρεται με έλλειψη σεβασμού απέναντι στους αντιπάλους και πολλές φορές με επιθετικότητα. Ακολουθεί τόσο πιστά και φανατικά την ομάδα του, με τυφλό πάθος και έλλειψη ανοχής απέναντι σε διαφορετικές απόψεις. Τι θα πει αυτό, διαφορετική άποψη? Είμαι εγώ μια ομάδα, αν εσύ υποστηρίζεις άλλη ομάδα, δεν συμφωνώ, πρέπει να γίνεις ίδιος με τη δικιά μου την ομάδα. Και στο τέλος, αντιδρά με επιθετικότητα. Η συμπεριφορά του μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις βίας. Πολλές φορές οι φανατικοί οπαδοί συμπεριφέρονται ανεξέλεγκτα με μίσος, με αποτέλεσμα να καταστρέφουν ό,τι βρουν μπροστά τους και να κάνουν κακό ακόμα και σε ανθρώπους. Άρα, δεν θέλουμε να είμαστε οπαδοί.

0: Γιατί να είσαι φίλαθλος και όχι οπαδός?
1: Σκεφτόμαστε λοιπόν, παιδιά, γιατί να είμαι φίλαθλος και όχι οπαδός? Πρέπει να είμαι φίλαθλος γιατί έτσι απολαμβάνω έναν αγώνα. Μπορώ να παρακολουθώ ένα παιχνίδι έχοντας κοντά μου και φιλάθλους από άλλες ομάδες και να χειροκροτούμε μαζί την προσπάθεια των αθλητών. Σέβομαι τον αντίπαλο και λειτουργώ με λογική και κριτική σκέψη. Ενώ ο οπαδός από την άλλη δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι έχασε η ομάδα του, πολλές φορές και με τη νίκη αντιδράει άσχημα και καταστρέφει πράγματα. Από την πολύ χαρά καταστρέφει πράγματα. Δεν σέβεται τον αντίπαλο και αν δεν συμφωνείς μαζί του θα σου επιτεθεί. Έτσι δημιουργούνται επεισόδια και μέσα στα γήπεδα και εκτός. Και οι άνθρωποι φοβούνται και αποφεύγουν να πηγαίνουν στα γήπεδα. Και έτσι απομακρύνονται από τον αθλητισμό.

0: Γιατί τα γήπεδα είναι χώρος φόβου και όχι χαράς?
1: Πρέπει να αναλογιστούμε, παιδιά, γιατί τα γήπεδα είναι χώρος φόβου και όχι χαράς. Τα γήπεδα πρέπει να γεμίζουν από φιλάθλους διαφόρων ομάδων, που φορούν φανέλες διαφόρων χρωμάτων, που θα χειροκροτούν όλοι μαζί τις καλές ενέργειες όλων των αθλητών και στο τέλος θα αποχωρούν όλοι μαζί με χαρά, με ικανοποίηση, έχουν απολαύσει το θέαμα. Δυστυχώς όμως, λόγω των φανατισμένων οπαδικών συμπεριφορών, οι αγώνες σήμερα γίνονται με τους φιλάθλους μόνο της μίας ομάδος ή και χωρίς φιλάθλους. Ενώ παλιά, όταν εγώ ήμουν παιδί, μπορούσαμε να πηγαίνουμε στο γήπεδο και οι φίλαθλοι της μιας ομάδας μαζί με τους φιλάθλους της άλλης ομάδας. Και δεν γινόταν κανένα επεισόδιο. Γιατί έχουν γίνει τώρα χώρος φόβου? Γιατί έχουν γίνει πολλές φορές ακραία επεισόδια, ακόμα και με νεκρούς. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να σταματήσουν. Πώς θα σταματήσουν? Αν μάθουμε από μικροί, όπως είστε τώρα εσείς, να συμπεριφερόμαστε όλοι με σεβασμό, με αξιοπρέπεια, με καλοσύνη, παιδιά. Και βάζουμε πρώτα-πρώτα τον άνθρωπο και μετά τις ομάδες. Τότε τα γήπεδα θα είναι χώρος χαράς και όχι φόβου. Γιατί ο αθλητισμός ενώνει και δεν σκοτώνει.
2: Ήταν μία ακόμα εκπομπή του podcast «Συζητάμε», του μαθητικού ραδιοφώνου του πρώτου δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου, Ευαγόρας Παλκαρίνης.
3: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
4: You're listening to the EU Talks podcast. We are the EPAS team of the 4th High School of Ioannina Academia. Throughout discussions with prestigious guests, we explore how European policies on fundamental rights move from paper to real life, and how they affect our everyday experiences. This is an open dialogue about Europe as we live it today.
5: Good morning. We're here today for an interview with Yannis Koutsoliotos, publisher of the daily newspaper of Ioannina Pruinos Logos, where we'll discuss about misinformation.
6: What is the role of journalists in tackling disinformation at the European level?
7: Journalism today plays a crucial role in combating disinformation, especially at the European level, where decisions affect millions of citizens. A journalist must check information, cross-check sources, and explain the facts clearly. It's not enough just to simply broadcast the news, but to also put it in the right context. In this way, the citizen can understand what is really true. Reliable information acts as a counterweight to fake news.
8: What are the biggest challenges that journalists face when they are called upon to separate news from fake news?
7: One of the biggest challenges is the huge amount of information that circulates on the internet every day. Many news stories are spread without control, mainly through social media. In addition, fake news is often well-crafted and appears credible. A journalist must dedicate time to research, which is not always easy. At the same time, there is a pressure from the public to be informed immediately.
6: How does the speed of digital information affect the quality and credibility of journalism?
7: The digital age has greatly increased the speed of news transmission. This often results in speed taking precedence over accuracy. When there is insufficient control, the risk of errors or disinformation increases. Quality journalism requires time and research. That is why the balance between speed and reliability is a crucial issue today.
8: How do you assess the role of the European Union in combating disinformation?
7: The European Union has recognized the seriousness of the problem of disinformation. It has moved forward with regulations and initiatives aimed at enhancing transparency and reliable information. At the same time, it cooperates with member states and digital platforms. However, the phenomenon is constantly evolving and requires constant vigilance. The EU's role is important, but it's not enough on its own.
6: Do you think that European institutions effectively communicate their decision to citizens?
7: In most cases, communication is not simple and understandable enough. The use of technical or legal language makes it difficult for citizens to understand exactly what is being decided. This creates an information gap. This gap is often covered by rumors or misinformation. More direct and human communication is needed.
8: What is the contribution of the European Commission and the European Parliament ensuring reliable information?
7: The European Commission and the European Parliament establish rules for the protection of information. They support and endorse programs that strengthen independent journalism. At the same time, though, they finance actions for the education of citizens in the media. The aim is to strengthen transparency and trust. Their contribution is institutional, but also practical.
6: And what is the role of large digital platforms in the spread of disinformation in Europe?
7: Large digital platforms have a huge influence on informing citizens. Through them, news is circulated at a very high speed. When there are no adequate controls, misinformation spreads easily. Platforms must take measures to limit fake news. Their responsibility is now recognized, and it's critical.
8: Do you believe that the measures promoted by the EU towards platforms are sufficient?
7: The European Union has made significant strides with new regulations. However, implementing the measures in practice is not always easy. Controls are often inadequate or delayed. The phenomenon of disinformation is evolving faster than legislation. Stricter and more immediate interventions may be needed.
6: How can a journalist function effectively in this environment?
7: The journalist needs to have composure and professionalism. He must carefully check his sources and avoid haste. Credibility is built with consistency and transparency. Even if fake news spreads faster, the truth remains constant and important. The journalist's role is to insist on quality.
8: How does disinformation affect the democratic participation of citizens in the EU?
7: Misinformation creates confusion and distrust among citizens. When they don't know what's true, they find it difficult to actively participate. They can be led to make wrong choices or even abstain. Democracy is based on informed judgment. Without reliable information, democracy is weakened.
6: What role can media literacy play?
7: Media literacy helps citizens think critically. They learn to check sources and question what they read. Young people in particular acquire skills that will be useful throughout their lives. This reduces the influence of fake news. Media literacy is a key tool of democracy.
8: How can citizens identify reliable sources of information?
7: Citizens can check if a news story comes from a known and reliable source. Look for sources and documentation. Compare the news stories with other sources. Also, beware of exaggerated headlines or emotional language. Critical thinking is key.
6: Have you personally encountered cases of misinformation in your reporting?
7: Yes. Misinformation is a common phenomenon in journalism. It often starts with social media or fragmentary statements. Careful verification is needed before anything is published. The journalist has a responsibility to the public, but experience helps the journalist to recognize such cases.
8: What do you think is the future of journalism in Europe regarding fake news?
7: The future of journalism depends on its quality and credibility. Citizens will continue to seek trustworthy information. Technology can be a challenge, but also a tool, and journalism, based on values and truth, will remain necessary. Trust is the greatest asset.
6: Thank you very much for your time.
4: This was the EPAS team of the 4th High School of Ioannina Academia, and you've been listening to EU Talks, an episode dedicated to the fundamental values and priorities of the European Union. Join us on the next episode as we continue the dialogue on how Europe directly affects our lives with new guests and new topics. Thank you for listening.
3: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
0: Η συνοικία μας. Η συνοικία του Αγίου Νεκταρίου είναι μια περιοχή που βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό τμήμα της πόλης των Πατρών. Πρόκειται για μια όμορφη, ήσυχη συνοικία και φιλοξενεί συνολικά 115 εργατικές κατοικίες που είχαν κατασκευαστεί το 1955 σε ένα οικόπεδο 22 στρεμμάτων. Οι κατοικίες παραδόθηκαν το 1958 στους ιδιώτες από το κράτος. Μέχρι το 1966 η συνοικία μας ανήκει στην ευρύτερη περιοχή του Άγιου Γεώργιου του Λάγκουρα. Η εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου θεμελιώθηκε το 1966 και εγκαινιάστηκε το 1968. Ένας πολύ όμορφος και περιποιημένος ναός που χτίστηκε με την οικονομική βοήθεια και την προσωπική εργασία των κατοίκων. Δίπλα από το ναό υπάρχει το παρακλήσι του Αγίου Ραφαήλ, του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης. Η εκκλησία διαθέτει πολυδύναμο τριόρυφο κτίριο, εντός του οποίου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, ομιλίες και τα μαθήματα κατηχητικού, όπου μετά το μάθημα πραγματοποιούνται παραδοσιακοί χωροί. Το 55 Δημοτικό Σχολείο ιδρύθηκε και λειτουργήσε στο περίβολο της εκκλησίας σε αίθουσα δικής, μπροστά από το χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αγίου Νεκταρίου. Η ανακαλύψη της ανάγκης σε αίθουσες νίκησε δωμάτια από τα σπίτια των κατοίκων γύρω από την εκκλησία.
9: Δάσκαλοι δασκάλες που επηρέατησαν στο σχολείο είναι ο κύριος Μητρόπουλος, ο κύριος Νομόπουλος, η κυρία Ρόδη και ο κύριος Παπευθυμίου.
10: Με τα χρόνια η συνοικία μας μεγάλωσε και άλλαξε. Χτίστηκαν πολλές πολυκατοικίες, ανοίχθηκαν δρόμοι και οι ανάγκες για μεγαλύτερο σχολείο ήταν φανερές. Το 55ο Δημοτικό Σχολείο μεταφέρθηκε άρθρο 18 το 1992. Μέχρι τότε η περιοχή είχε πολλά χωράφια και στενά σοκάκια. Το ονομαζόμενο δεύτερο γυμνάσιο Λάγκουρα υπήρχε πριν το 1992 και συνέχεια άλλαξε σε δεύτερο λύκειο και στον ίδιο χώρο λειτουργεί σήμερα και το πρώτο σχολείο.
11: Στην περιοχή μας επί της Παπανδρέου υπήρχε η ταβέρνα του κυρίου Μαυροϊδη που έφερνε και μουσικού στα Σαββατόβραδα. Παραδίπλα από την ταβέρνα του υπήρχε στην περιοχή Κολονάκη η πρώτη ταβέρνα του κυρίου Αρβανιτάκη, η Κουμπούρ. Το κρεοπολείο των αδελφών Ασημακόπουλου στη γωνιά, ο φούρνος του κυρίου Παναγόπουλου στη συνέχεια και το καφενείο του κύριου Σκεδαρέση που το δούλευε ο κύριος Πιλαρινός.
12: Απέναντι υπήρχε το βενζινάδικο του κύριου Μπίγλη, το μπακάλικο του κύριου Σταυρόπουλου, το καφενείο και η ταβέρνα πατσατζίδικο του κύριου Ανδρέα Μπίγλη. Επίσης το θερινό σινεμά Κατερίνα του Στάθη Μπιρλή, ο οποίος έδωσε το όνομα της κόρης του και έγινε αργότερα

0: ένα μεγάλο μέρος της περιοχής ήταν στην ιδιοκτησία του κύριου Σκιδαρέση, ο οποίος άνοιξε τους δρόμους με δικά του χρήματα και πούλησε οικόπεδά του για να γίνει το σχολείο μας Α18 και ο φούρνος της συνοικία μας.
1: Μία από τις οικογενειακές επιχειρήσεις στη γειτονιά μας, Άθο και Αραπού, ήταν το πυλοποιείο του κύριου Παναγιώτη Ρετζή, που λειτουργήσε από το 1955 πάνω από 50 χρόνια.
2: Στην οδό Πίνθης και Πίνδου γωνία υπήρχε μικροβιοτεχνία κατασκευής πουκαμίσων και ρούχων του κύριου Μακέτου.
3: Η πλατεία Καλαβερτινού Λογαυτώματος δεν υπήρχε 50 χρόνια πριν. Στην τοποθεσία αυτή ήταν το καφενείο Δροσιά, που έπαιζε καραγκιόζι. Ο καραγκιόζοπαίχτης Νιόνιος, το Σαββατοκύριακο. Στην περιοχή μας κατέβαινε το νερό μέσα σε αυλάκια από τον Γλάφκο και πόντιζαν τα χωράφια πρώτα στον Λάγκουρα
1: και μετά, σηκώνοντας τις κόφτες, πόντιζαν τα χωράφια τους ο ένας μετά τον άλλο, τους καλοκαιρινούς μήνες. Στην Παντρόν Κλάους, δίπλα από το σταθμό της ΔΕΗ, κατέβαινε από το γυροκομιό το ρεύμα Παλαμομούτης. Περνάγανε στην περιοχή Κολονάκι, ανάμεσα στα δύο σούπερ μάρκετ και η πόγια συνέχιζε στα προσφυγικά όπου κατέληγε στη θάλασσα.
4: Η πλατεία της συνοικίας μας είναι η πλατεία Παύλου Μπακογιάννη που υπάρχει μνημείο προς τιμή του Πελοπίδα Στιθακόπουλου, ο οποίος δόρισε τα οικόπεδα και χτίστηκαν δύο κτίρια.
5: Το κτίριο για άτομα στο φάσμα του αυτισμού και το κτίριο για άτομα με νοητική υστέρηση.
0: Το βόρειο όριο της συνοικίας μας είναι ο δρόμος του Γεωργίου Παπανδρέου, πρώην Καλαβρίτων, μία από τις κεντρικές λεωφόρους της πόλης και η αρχή της εθνικής οδού προς την Τρίπολη.
2: Νότιο όριο της συνοικίας μας, ο δρόμος Πατρών Κλάους, που συνδέει ουσιαστικά πολλά σημεία σημαντικού οικονομικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος με το κέντρο της Πάτρας.
4: Πρώτον, την οινοποιία της Αχάια Κλάους Κάστρο, που φημίζεται για την παραγωγή της γλυκιάς μακροδάφνης, αλλά και της Δεμέστιχας. Και δεύτερον, το Πεπελοποννησιακό Στάδιο.
1: Ο Διακονιάρης είναι χείμωνος της Αχάιας στην νότια δυτική πλευρά της Πάτρας και όριο της συνοικίας μας. Πάνω από τον Διακονιάρη υπάρχει λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου.
6: Ο χείμωρος ξεκινά πολύ κοντά στην Πάτρα από το χωριό Ελκύστρο. Η ονομασία του ποταμού, σύμφωνα με τον Γάλλο φιλένα Φραντσουά Πουκεβίλ, οφείλεται στο ότι δεν έχει πηγές, αλλά μαζεύει το νερά του από τη βροχή, δηλαδή διακονεύει.
1: Από όπου περνούσε ο Διακονιάρης, παλιά υπήρχαν εκεί περιβόλια και μπαξέδες, μια περιοχή που κινδύνευε μόνιμα από πλημμύρες. Το καλοκαίρι δεν είχε καθόλου νερό, αλλά το χειμώνα πλημμύριζε και δημιουργούσε καταστροφές. Όλα αυτά έγιναν οικόπεδα. Το 1962 πια Ζεροκλέγα και Ψαροφάρ είναι πυκνοκατοικημένες περιοχές με ισόγεια και πλημμυρίζουν συχνά τα σπίτια και εργατικές κατοικίες. Η τελευταία μεγάλη πλημμύρα του Διακονιάρη έγινε στις 16 Δεκεμβρίου 2001 με 2 θανάτους πολιτών, καθώς και πλημμύρισε εκατοντάδων σπιτιών στις συνοικίες. Ζεροχλέκα, για Τριάδα, για Νεκτάριο, Ψαροφά και Αγγλικάδα.
4: Ο προοδευτικός της πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Νεκταρίου δημιουργήθηκε το 1958 με την ονομασία Σύλλογος Εργατικών Κατοικιών και Περιοίκων. Σήμερα έχει 450 μέλη ενεργά και αποτελεί έναν ζωντανό πυρήνα δημιουργίας και συμμετοχής για την τοπική κοινωνία, αναπτύσσοντας δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική συνοχή.
1: Στις βασικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται το πρόγραμμα γυμναστικής 3 φορές την εβδομάδα και χορού αντίστοιχα. Η συμμετοχική διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων το καλοκαίρι στην πλατεία μπροστά από τον Σύλλογο έχει στόχο την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων.
4: Παράλληλα, ο Σύλλογος συμβάλλει ενεργά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων.
5: Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτών των ζητημάτων γίνεται επιμερισμός ευθυνών μεταξύ των μελών και Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά ορίζονται υπεύθυνοι για θέματα.

0: ανάπτυξη του πρασίνου, καθώς και η αντιμετώπιση της υπορρύπανσης.
1: Μέσα από τη συνεργασία, τον συντονισμό και την υπευθυνότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύλλογος επιδιώκει να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες της συνοικίας μας και να δημιουργεί ένα περιβάλλον πιο ασφαλές, καθαρό και ανθρώπινο για όλους.
0: Φέτος, για πρώτη χρονιά, η Κερδί, Καρναβάλι Πάτρας,

0: κεντρική συνύπαρξη.
1: 55 Δημοτικό Σχολείο Πατρών.
2: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
3: Χριστουγεννιάτικες συνταγές από τη ραδιοφωνική ομάδα του Β2 του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής.
4: Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σήμερα θα μοιραστούμε μαζί σας 3 χριστουγεννιάτικες συνταγές για να φτιάξετε και να απολαύσετε με την οικογένειά σας.
3: Για την πρώτη συνταγή για σήμερα είναι τα μελομακάρονα. Τα υλικά μας είναι ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο, ένα φλιτζάνι σπορέλαιο, μισό φλιτζάνι ζάχαρη, μισό χυμό πορτοκαλιού, ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι γαρίφαλο, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 4 με 5 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις.
4: Για το σιρόπι θα χρειαστείτε 1,5 φλιτζάνι μέλι, 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη, 1,5 φλιτζάνι νερό, ένα ξυλάκι κανέλας. Για το πασπάλισμα θα χρειαστείτε ένα φλιτζανάκι καρύδια χοντροκομμένα και προαιρετικά λίγη κανέλα.
3: Τώρα πάμε να δούμε την εκτέλεση. Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το σπορέλαιο, τη ζάχαρη, τον χυμό και το ξύσμα πορτοκαλιού και ανακατεύουμε.
4: Έπειτα προσθέτουμε την κανέλα και τη σόδα και τα ανακατεύουμε ξανά. Ρίχνουμε λίγο-λίγο το αλεύρι μέχρι η ζύμη να γίνει μαλακή και να μην κολλάει στη χέρια μας.
3: Πλάθουμε μικρά όβαλ μελομακάρονα. Τοποθετούμε τα μελομακάρονα σε ένα ταψί με λαδόκολλα και τα ψήνουμε σε 180 βαθμούς για 20-25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.
4: Και το σιρόπι. Βράζουμε το νερό με τη ζάχαρη και την κανέλα για 2-3 λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το μέλι.
3: Μόλις ψηθούν τα γλυκά και λαχταριστά μελομακάρονα, που και μόνο που τα σκέφτομαι τα λιγουρεύομαι.
4: Ναι, εντάξει, τα βουτάμε σε κρύο σιρόπι για 5-10 δευτερόλεπτα το καθένα. Τοποθετούμε τα ζεστά μελομακάρονα σε μια πιατέλα, τα πασπαλίζουμε με καρύδια και καλή μας όρεξη!
3: Συνεχίζουμε με την επόμενη χριστουγεννιάτικη συνταγή, τους κουραμπιέδες της γιαγιάς. Για τους κουραμπιέδες θα χρειαστούμε τα εξής υλικά.
4: 1,5 κιλό αλεύρι μαλακό.
3: Σκληρό.
4: Ναι. 700 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος, 300 γραμμάρια αμυγδαλόψυχα, 1 κιλό ζάχαρη άχνη. Για να κάνουμε τα Χριστούγεννα πιο μαγικά, ένα αυγό ολόκληρο, ένα φλιτζάνι ποτό, κονιάκ ή ούζο, 1,5 πιατάκι του τσαγιού, ζάχαρη κοινή.
3: Τώρα ξεκινάμε την αποστολή, την εκτέλεση των κουραμπιέδων. Δέρνουμε.
4: Χτυπάμε.
3: Δέρνουμε.
4: Χτυπάμε.
3: Καλά, χτυπάμε το βούτυρο καλά. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και το αυγό. Στη συνέχεια τα χτυπάμε μέχρι να ανακατευτούν. Ύστερα προσθέτουμε το ποτό, αλλά μην το πιείτε το ποτό, είναι μόνο για το γλυκό. Ρίχνουμε την αμυγδαλόψυχα, αφού προηγουμένως την έχουμε ψιλοκόψει, στεγνώσει και καβουρδίζεται σε βούτυρο γάλακτος.
4: Προσθέτουμε το αλεύρι λίγο-λίγο και ζυμώνουμε καλά για πολλή ώρα. Πλάθουμε τη ζύμη σε μικρούς κουραμπιέδες και τη βάζουμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα και τους ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 20 λεπτά. Όταν ψηθούν, τους πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη και τους αφήνουμε απλωμένους πάνω σε ένα χαρτί μέχρι να κρυώσουν.
5: Καλή σας απόλαυση!
3: Τελευταία συνταγή για σήμερα είναι οι δίπλες, τελικά που θα χρειαστείτε. 60 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 50 γραμμάρια ζάχαρη, 120 γραμμάρια γάλα, 3 μέτρια αυγά, 2 βανίλιες και 200 γραμμάρια ούζο. Για το τηγάνισμα, 1,5 λίτρο ηλιέλαιο.
4: Για το σιρόπι, 600 γραμμάρια ζάχαρη, 400 γραμμάρια νερό, 200 γραμμάρια μέλι, ένα στίκι κανέλας, ένα κουτάλι της σούπας λεμόνι. Για το γαρνίρισμα, μέλι και καρύδια.
3: Εκτέλεση. Σε ένα μπολ ρίχνουμε τα αυγά, τη ζάχαρη, το ούζο και ανακατεύουμε με σύρμα. Προσθέτουμε το γάλα, τις βανίλιες και σταδιακά το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μέχρι να γίνει μία εύπλαστη ζύμη. Χωρίζουμε τη ζύμη σε μικρά μπαλάκια των 160 γραμμαρίων.
4: Ανοίγουμε ένα-ένα τα μπαλάκια σε δίσκους και αφού το σκεπάσουμε μία λαδόκολλα, τα αφήνουμε να ξεκουραστούν για 30 λεπτά. Παίρνουμε ένα-ένα κομμάτι και τα ανοίγουμε σε ένα πολύ λεπτό φύλλο με έναν πλάστη. Κόβουμε τις άκρες για να γίνει τετραγωνισμένη ζύμη και έπειτα τη χωρίζουμε.

0: Λίγο προσοχή εδώ, μη κοπούν λάθος.
1: Ακριβώς. Παίρνουμε λαδόκολλα και την κόβουμε σε μέγεθος όπως τα κομμάτια της ζύμης. Βάζουμε την κάθε λωρίδα της ζύμης πάνω από τη λωρίδα της λαδόκολλας και ρολάρουμε χωρίς όμως να σφίξουμε τη ζύμη. Έτσι θα βγει πολύ εύκολα η λαδόκολλα μόλις τηγανιστεί, χωρίς να χαλάσει καθόλου το σχήμα. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ρίχνουμε 1,5 λίτρο ελιέλαιο και δοκιμάζουμε με ένα μικρό κομμάτι της ζύμης αν έχει γίνει το λάδι.
0: Τα τηγανίζουμε σε μέτρια φορτιά και προσέχουμε να μην χαλάσει το σχήμα ενώ βρίσκονται μέσα στο τηγάνι. Τα βγάζουμε σε ένα απορροφητικό χαρτί και μόλις κρυώσουν, αφαιρούμε προσεκτικά τη λαδόκολλα, κάνουμε την ίδια διαδικασία με όλα τα κομμάτια και με τα πλαϊνά κομμάτια που κόψουμε στην αρχή.
1: Σε ένα κατσαραλάκι ρίχνουμε το νερό, τη ζύμη, το στή κανέλας, το χυμό λεμόνι και βάζουμε σε μέτρια φωτιά για 5 λεπτά. Βουτάμε μέσα το καυτό σιρόπι, τις κρύες δίπλες και τις βάζουμε σε μια πιατέλα. Γαρνίρουμε με μέλι και μετρημένα καρυδάκια.
2: Το Β2 του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής σας εύχεται καλές γιορτές!

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Παππού, γιατί κοίτας αυτό το πεύκο συνέχεια? Κάτι κρύβεται εκεί.
2: Ξέρεις, μικρή μου, αυτό το πεύκο έχει τη δική του ιστορία. Παλιά λένε ένας άνθρωπος πολύ πλούσιος και λίγο παράξενος έκρυψε έναν αμύθιτο θησαυρό. Εδώ, κάτω από τις ρίζες του.
1: Θησαυρό, δηλαδή αληθινό θησαυρό. Πόσοι ήταν?
2: Ναι, ένα σεντούκι γεμάτο με 30.000 χρυσές λίρες. Όμως πρόσεχε, λένε ότι υπάρχει μια βαριά κατάρα σε αυτό το σεντούκι. Όποιος το ανοίξει θα έχουν μεγάλες συμφορές.
1: Έλα τώρα, παππού, οι κατάρες είναι για τις ταινίες. Μάλλον κάποιος το έβαλε εκεί για να μας τρομάξει. Γιατί δεν το ψάχνουμε?
2: Όχι, μικρή μου, αυτά τα πράγματα δεν είναι για παιχνίδια. Αν ο θησαυρός αυτός βγει στο φως, θα φέρει δεινά σε όποιον τολμήσει να τον πειράξει.
1: Παππού, νομίζω πως θες να με τρομάξεις. Μπορεί να τον ανοίξουμε και να βρούμε μόνο μερικά παλιά σίδερα.
2: Εσύ, είσαι πεισματάρα σαν και εμένα. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να μένουν εκεί που είναι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να βρεις και τι μπορεί να ξεσηκώσεις.
1: Εγώ πάντως θα το πω στους φίλους μου. Μαζί θα δούμε αν υπάρχει αυτός ο θησαυρός.
2: Καλά, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Αλλά να θυμάσαι, η περιέργεια μπορεί να φέρει δυσάρεστα μπερδέματα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ο παππούς μου είπε ότι κάτω από το παλιό πεύκο στο σχολείο είναι θαμμένος ένας θησαυρός εδώ και χρόνια. Λέει ότι τον έθαψε κάποιος για να τον προστατέψει από τους ληστές.
3: Θησαυρός και κατάρα από πάνω. Μου φαίνεται λίγο ταινία, δεν νομίζετε? Σαν ιστορία που θα έλεγε η γιαγιά μου για να μην περνάω τα βράδια στην αυλή μόνος μου.
4: Αλήθεια, Αθηνά, μπορεί να είναι απλά μια ιστορία για να μας τρομάξει. Ξέρεις, όπως οι φήμες που κυκλοφορούν και τελικά είναι ψεύτικες.
1: Γι' αυτό ακριβώς λέω να το ψάξουμε.
4: Κοίτα εδώ, Αθηνά, στην εφημερίδα γράφει για έναν παλιό θρύλο της περιοχής. Όμως δεν αναφέρεται πουθενά κάτι για χρυσές λίρες ή κατάρες.
3: Άρα ούτε λίρες ούτε κατάρες. Αν υπάρχει όμως θησαυρός, θα τον βρούμε και θα γίνουμε πλούσιοι.
1: Ο παππούς μου όμως λέει ότι πρέπει να μείνει κρυμμένος και ότι είναι καταραμένος. Δεν το πιστεύω απόλυτα, αλλά κάτι μέσα μου λέει ότι δεν πρέπει να τον πάρουμε ψήφιστα.
5: Καθώς οι παράστες ζητάνε ενθουσιασμένοι για τον κρυμμένο θησαυρό, δεν προσέχουν πως από το ανοιχτό παράθυρο τους παρακολουθεί ο κύριος Ανδρέου, γνωστός εκδότης της περιοχής και επιχειρηματίας. Χαμογελάει με ένα ύπουλο χαμόγελο καθώς ακούει κάθε λέξη.
6: Ώστε έτσι λοιπόν, ένας θησαυρός κρυμμένος στο σχολείο, Αυτά τα παιδιά νόμιζαν ότι θα περάσει απαρατήρητο. Ανήκει σίγουρα σε μένα και όχι σε αυτά τα παιδάκια.
7: Παναγία μου, άκουσα πως το φίδι είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να φάει 3 παιδιά με μία μπουκιά.
8: 3 παιδιά, εμένα μου είπαν πως το ανακόντα έφαγε ήδη μια κατσίκα. Το ίδιο το φίδι την τύλιξε, τη στραγγάλισε και την κατάπιε σε 1 λεπτό.
7: Μετά την κατσίκα, λέτε να βρήκε και τη γατούλα μου? Από χθες έχω να τη δω.
8: Μα αυτό δεν είναι τίποτα, σας λέω. Λένε πως το ανακόντα έχει τόσο μεγάλο στόμα που άμα το ανοίξει θα μπορούσε να χωρέσει ολόκληρο το καμπαναριό.
9: Καλά, μην λέτε να εσείς, το φίδι είναι ένα φίδι. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι είναι πραγματικά μεγάλο. Εμένα με είπαν ότι η ουρά του φτάνει μέχρι την άλλη άκρη του χωριού.
1: Και ποιος θα το σταματήσει? Στέφανε, ποιος θα τολμήσει να το αντιμετωπίσει? Η αστυνομία στείλε κάποιον.
10: Σόπαρε, Κατίνα, άκουσα πως θα φέρουν εξειδικευμένους κυνηγούς φιδιών από την Αφρική και μηχανές που ρουφάν τα φίδια.
1: Αχ, και να φανταστείς ότι αυτό το πράγμα είναι στην αυλή του σχολείου μας. Τα παιδιά μας πώς θα πάνε σχολείο? Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω τη μικρή μου την Ελένη να πάει εκεί.
11: Εγώ λέω να φύγουμε όλοι από το χωριό, να το παρατήσουμε. Όποιον πάμε, το ανακόντα θα μας κυνηγάει.
7: Αχ, μήπως πρέπει να κάνουμε και τάμα στην Παναγία? Να φέρουμε τον παπά να κάνει αγιασμό στο σχολείο, μπας και φύγει το θηρίο.
12: Ρε παιδιά, εδώ πάνω το πιο τρομακτικό πράγμα είναι ο
8: να σου πω, Πέτρο. Εγώ πάντως πιστεύω ότι υπάρχει. Αφού το διάβασα στην εφημερίδα. Τι, ψέματα θα γράφει. Αφού ό,τι διαβάζει στην εφημερίδα είναι αλήθεια.
1: Αχ, θα μας φάει το μαύρο το κακό, σας το λέω. Κοίτα και όνειρο χτες το βράδυ ότι με κυνηγούσε ένα τεράστιο φίδι. Να, σημάδι ήταν.
3: Καλέ, εσείς είστε έτοιμοι να καλέσετε μέχρι και το στρατό για ένα φίδι που ίσως να μην υπάρχει καν. Σιγά το θηρίο.
7: Και εσύ που ξέρεις ότι δεν υπάρχει, μήπως δουλεύεις με το φίδι και θες να μας ξεγελάσεις.
12: Όλα ξεκίνησαν με μία φράση που έμοιαζε αθώα. Υπάρχει φίδι, ανακόντα, στην αυλή. Ναι, ανακόντα, σε σχολική αυλή, στην Ελλάδα. Αμαζόνιος μέσπα. Μέσα σε λίγες ώρες η φήμη φούσκωσε. Άλλαξε μορφή. Φόρεσε υπερβολές. Δεν ήταν πια υποψία. Ήταν σίγουρο γεγονός. Και όπως κάθε σίγουρος γεγονός, στο διαδίκτυο έχει και βίντεο, θολό, κομμένο, με φωνές από πάνω, αλλά αρκετό να γεννήσει πανικό. Και τότε συνέβη το πιο σκοτεινό πράγμα, στην αυλή του σχολείου, ένας χώρος που πρέπει να είναι ασφαλής. Έγινε σκηνικό φόβου, όχι επειδή εμφανίστηκε φίδι, αλλά επειδή εμφανίστηκε ανάρτηση και η ανάρτηση δαγκώνει.
5: Όμως κάποιοι έκαναν κάτι πραγματικά επικίνδυνο, έρευνα. Ναι, έρευνα. Όχι μου το είπε κάποιος. Έρευνα σημαίνει κοιτάζω, συγκρίνω, ψάχνω. Το πιο σπάνιο είδα στο ίντερνετ. Η πρώτη ρογμή φάνηκε στο βίντεο. Η γωνία λήψης, το φόντο, οι λεπτομέρειες. Ο τείχος δεν ήταν του σχολείου. Η αυλή δεν είχε το μεγάλο δέντρο που όλοι γνώριζαν. Μετά ήρθε η πηγή ή μάλλον η απουσία πηγής. Η ανάρτηση δεν είχε όνομα ανθρώπου. Είχε λογαριασμό γενικό, πλαστό, ενημερωτικό και φυσικά μηδέν αποδείξεις. Μόνο προτροπή. Μοιραστείτε το. Δηλαδή, δούλεψε τζάμπα. Γιατί αυτό κάνει παραπληροφόρηση. Δεν σου ζητά να σκεφτείς, σου ζητά να διαδώσεις και το κοινό υπακούει. Χαρούμενο. Κοινοποίηση το εθνικό μας σπορ.
2: Κάποιος ήθελε το σχολείο μας να το τρομάξει. Κάποιος ήθελε πίεση. Και τότε εμφανίστηκε το τρομακτικό κίνητρο. 30.000 χρυσές λίρες. Ο φόβος πληρώνει καλά. Η αποκάλυψη δεν ήρθε με φωνές. Ήρθε με στοιχεία, με έλεγχο, με σύγκριση. Και τότε όλοι κατάλαβαν κάτι τρομακτικό. Το φίδι δεν ήταν στην αυλή.
12: Το φίδι ήταν στην είδηση, στην κοινοποίηση χωρίς σκέψη, στη βεβαιότητα, χωρίς απόδειξη. Απόδειξη overrated. Και από εκείνη την ημέρα, πριν από κάθε share, υπάρχει μια σιωπηλή ερώτηση. Είναι αλήθεια ή απλώς κάνει ωραίο θόρυβο? Ο θόρυβος πάντα κερδίζει αν τον αφήσεις.
13: Είμαστε το Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδικίων, η Έκτη, η Πέμπτη και η Τετάρτη. Και αυτό πραγματικά έγινε το γεγονός. Ή μήπως δεν έγινε. Αλλά τελικά αυτό το ανακόντα πού αλλού πήγε? Μήπως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Για να ψάξουμε
14: τώρα
13: αυτό το ανακόντα.
14: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: ό,τι μοιράζεσαι στο διαδίκτυο μένει εκεί για πάντα. Θέλεις να ακούσεις πώς η Νεφέλ και ο Άρης έμαθαν να προστατεύουν τα μυστικά τους?
1: Άκου το podcast «Παραμύθια με κλειδαριά» στο European School Radio.
2: Από το 23ο υπαγωγείο της Αλεξανδρούπολης.
3: Social media ή social trap? Ξέρεις ποιος πραγματικά κρύβεται πίσω από μια οθόνη? Μπορείς να ξεχωρίσεις την αλήθεια από το ψέμα? Τρεις ιστορίες, τρία επεισόδια γεμάτα αγωνία, αλήθειες και παγίδες του διαδικτύου.
4: Ακούστε τη σειρά podcast Social Media Stories του πρώτου πρότυπου γυμνασίου Πρέβεζας με ηλικιακές τάξεις στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio.
5: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
6: Ακούτε το podcast EU Talks. Είμαστε η ομάδα ΥΠΑΣ του 4ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων, Ακαδημία, και μέσα από συζητήσεις με καλεσμένους κύρους αναδεικνύουμε πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μεταφράζονται σε πράξη και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Είναι ένας ανοιχτός διάλογος για την Ευρώπη όπως τη ζούμε σήμερα. Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα στα γραφεία της εφημερίδας Πρωινός Λόγος με σκοπό να συζητήσουμε με τον εκδότη της, κύριο Κουτσολιώδη Ιωάννη, πάνω στο θέμα της παραπληροφόρησης. Εγώ και οι συμμαθητές μου θα θέσουμε μια σειρά ερωτήσεων επί του θέματος.
7: Ποιος είναι ο ρόλος της δημοσιογραφίας σήμερα στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο?
8: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Η δημοσιογραφία σήμερα παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου οι αποφάσεις επηρεάζουν εκατομμύρια πολίτες. Ο δημοσιογράφος οφείλει να ελέγχει τις πληροφορίες, να διασταυρώνει πηγές και να εξηγεί τα γεγονότα με σαφήνεια. Δεν αρκεί απλώς να μεταδίδεται μια είδηση, αλλά να μπαίνει και στο σωστό πλαίσιο. Έτσι, ο πολίτης μπορεί να καταλάβει τι ισχύει πραγματικά. Η αξιόπιστη ενημέρωση λειτουργεί ως αντίβαρο στα fake news.
7: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι όταν καλούνται να διαχωρίσουν την είδηση από τα fake news?
8: Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η τεράστια ποσότητα πληροφορίας που κυκλοφορεί καθημερινά στο διαδίκτυο. Πολλές ειδήσεις διαδίδονται χωρίς έλεγχο, κυρίως μέσω κοινωνικών δικτύων. Επιπλέον, συχνά τα fake news είναι καλοφτιαγμένα και μοιάζουν αξιόπιστα. Ο δημοσιογράφος πρέπει να αφιερώσει χρόνο για έρευνα, κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο. Παράλληλα, υπάρχει και η πίεση από το κοινό για άμεση ενημέρωση.
7: Πώς επηρεάζει η ταχύτητα της ψηφιακής ενημέρωσης την ποιότητα και την αξιοπιστία της δημοσιογραφίας?
8: Η ψηφιακή εποχή έχει αυξήσει πολύ την ταχύτητα μετάδοσης των ειδήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να προηγείται η ταχύτητα από την ακρίβεια. Όταν δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος, αυξάνεται ο κίνδυνος λαθών ή παραπληροφόρησης. Η ποιότητα της δημοσιογραφίας απαιτεί χρόνο και έρευνα. Γι' αυτό η ισορροπία ανάμεσα στην ταχύτητα και την αξιοπιστία είναι σήμερα κρίσιμο ζήτημα.
9: Πώς αξιολογείται το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης?
8: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει τη σοβαρότητα του προβλήματος της παραπληροφόρησης. Έχει προχωρήσει σε κανονισμούς και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιόπιστης ενημέρωσης. Παράλληλα, συνεργάζεται με κράτη-μέλη και ψηφιακές πλατφόρμες. Ωστόσο, το φαινόμενο εκτελήσεται συνεχώς και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικός, αλλά δεν αρκεί από μόνος του.
10: Θεωρείτε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επικοινωνούν αποτελεσματικά τις αποφάσεις στους πολίτες ή αφήνουν χώρο για παραπληροφόρηση?
8: Σε πολλές περιπτώσεις, η επικοινωνία των ευρωπαϊκών θεσμών δεν είναι αρκετά απλή και κατανοητή. Η χρήση τεχνικής ή νομικής γλώσσας δυσκολεύει τους πολίτες να καταλάβουν τι ακριβώς αποφασίζεται. Αυτό δημιουργεί κενό ενημέρωσης. Το κενό αυτό συχνά καλύπτεται από φήμες ή παραπληροφόρηση. Χρειάζεται πιο άμεση και ανθρώπινη επικοινωνία.
7: Ποια είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διασφάλιση αξιόπιστης ενημέρωσης?
8: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζουν κανόνες για την προστασία της ενημέρωσης. Υποστηρίζουν προγράμματα που ενισχύουν την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Παράλληλα, όμως, χρηματοδοτούν και δράσεις για την εκπαίδευση των πολιτών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης. Η συμβουλή τους είναι θεσμική, αλλά και πρακτική.
11: Ποια είναι η ευθύνη των μεγάλων ψηφιακών πλατφόρμων στη διάδοση της παραπληροφόρησης στην Ευρώπη?
8: Οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες έχουν τεράστια επιρροή στην ενημέρωση των πολιτών. Μέσω αυτών διακινούνται ειδήσεις με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Όταν δεν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, η παραπληροφόρηση εξαπλώνεται εύκολα. Οι πλατφόρμες οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό των fake news. Πολλές φορές δεν το κάνουν. Η ευθύνη τους είναι πλέον αναγνωρισμένη και κρίσιμη.
9: Πιστεύετε ότι τα μέτρα που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις πλατφόρμες είναι επαρκή ή απαιτούνται αυστηρότερες παρεμβάσεις?
8: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει σημαντικά βήματα με νέους κανονισμούς. Ωστόσο, η εφαρμογή των μέτρων στην πράξη δεν είναι πάντα εύκολη. Πολλές φορές οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς ή καθυστερούν. Το φαινόμενο της παραπληροφόρησης εξελίσσεται πιο γρήγορα από την νομοθεσία. Πιθανόν να χρειάζονται αυστηρότερες και πιο άμεσες παρεμβάσεις.
12: Πώς μπορεί ένας δημοσιογράφος να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον όπου τα fake news διαδίδονται ταχύτερα από την έγκυρη ενημέρωση?
8: Ο δημοσιογράφος χρειάζεται ψυχραιμία και επαγγελματισμό. Πρέπει να ελέγχει προσεκτικά τις πηγές του και να αποφεύγει τη βιασύνη. Η αξιοπιστία χτίζεται με συνέπεια και διαφάνεια. Ακόμα και αν ένα fake news διαδοθεί πιο γρήγορα, η αλήθεια παραμένει σημαντική. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να επιμένει στην ποιότητα και στο τσεκάρισμα των γεγονότων.
13: Πώς επηρεάζει η παραπληροφόρηση τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
8: Η παραπληροφόρηση δημιουργεί σύγχυση και δυσπιστία στους πολίτες. Όταν δεν γνωρίζουν τι ισχύει, δυσκολεύονται να συμμετέχουν και ενεργά. Μπορεί να οδηγηθούν σε λανθασμένες επιλογές ή ακόμα και στην αποχή. Η δημοκρατία βασίζεται στην ενημερωμένη κρίση. Χωρίς αξιόπιστη ενημέρωση, δυστυχώς αποδυναμώνεται.
7: Τι ρόλο μπορεί να παίξει η εκπαίδευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την οποία προωθούν ευρωπαϊκοί θεσμοί?
8: Η εκπαίδευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βοηθάει τους πολίτες να σκέφτονται κριτικά. Μαθαίνουν να ελέγχουν πηγές και να αμφισβητούν όσο διαβάζουν. Ιδιαίτερα οι νέοι αποκτούν δεξιότητες χρήσιμες για όλη τους τη ζωή. Έτσι μειώνεται η επιρροή των fake news. Το λεγόμενο media literacy είναι βασικό εργαλείο δημοκρατίας.
10: Πώς μπορούν οι πολίτες να αναγνωρίζουν αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης σε ευρωπαϊκά θέματα?
8: Οι πολίτες μπορεί να ελέγχουν αν μια είδηση προέρχεται από γνωστό και αξιόπιστο μέσο. Να αναζητούν αν οι πηγές και η τεκμηρίωση ισχύουν. Να συγκρίνουν την είδηση με άλλες πηγές. Επίσης να προσέχουν υπερβολικούς τίτλους ή πολλές φορές συναισθηματική γλώσσα. Η κριτική σκέψη είναι το κλειδί.
11: Έχετε αντιμετωπίσει προσωπικά περιπτώσεις παραπληροφόρησης σχετικά με ευρωπαϊκές αποφάσεις στο ρεπορτάζ σας?
8: Ναι, η παραπληροφόρηση είναι συχνό φαινόμενο στην καθημερινή δημοσιογραφία. Πολλές φορές ξεκινά από τα social media ή από αποσπασματικές δηλώσεις. Χρειάζεται προσεκτικός έλεγχος πριν δημοσιευθεί το οτιδήποτε. Ο δημοσιογράφος έχει ευθύνη απέναντι στο κοινό. Η εμπειρία βοηθά βέβαια στο να αναγνωρίζονται τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά ισχύουν.
13: Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μέλλον της δημοσιογραφίας στην Ευρώπη απέναντι στο φαινόμενο των fake news?
8: Το μέλλον της δημοσιογραφίας εξαρτάται από την ποιότητα και την αξιοπιστία της. Οι πολίτες θα συνεχίσουν να αναζητούν έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Η τεχνολογία μπορεί να αποβεί πρόκληση, αλλά είναι και εργαλείο όμως. Η δημοσιογραφία με αξίες θα παραμείνει αναγκαία, αλλά στο τέλος, η εμπιστοσύνη είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο που μπορεί να χτίσει ένας δημοσιογράφος.
14: Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
15: Είμαστε η ομάδα IPAS του 4ου Γέλιο Ανίνων Ακαδημία και ακούσατε το επεισόδιο του podcast EU Talks για τις θεμελιώδεις αξίες και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε τον διάλογο για το πώς η Ευρώπη επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας με νέους καλεσμένους και νέες θεματικές στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
5: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
6: Ακούτε το podcast EU Talks. Είμαστε η ομάδα IPAS του 4ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων, Ακαδημία, και μέσα από συζητήσεις με καλεσμένους κύρους, αναδεικνύουμε πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μεταφράζονται σε πράξη και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Είναι ένας ανοιχτός διάλογος για την Ευρώπη όπως τη ζούμε σήμερα.
15: Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα στο γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, κυρίου Γκόγκου Κωνσταντίνου, με σκοπό να συζητήσουμε για τις πρωτοβουλίες που παίρνει ο Δήμος Ιωαννιτών σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.
16: Έχει υλοποιήσει ο Δήμος έως σήμερα παρεμβάσεις που να αφορούν σε άτομα με αναπηρία, όπως όδευση τυφλών, ηχητικά σήματα σε διαβάσεις, προσβάσιμη σήμανση κτλ. Αν ναι, ποιες?
17: Καταρχάς θέλω να πω ότι από την νομοθεσία των τεχνικών έργων προβλέπονται όλα αυτά. και δίνεται ιδιαίτερη σημασία, τουλάχιστον στα έργα που έχουν αρχίσει πρώτα 15 ετίας και στη συνέχεια και σήμερα, και ακόμα τίθενται προδιαγραφές οι οποίες είναι πιο αυστηρές και τηρούνται. Ως προς την προσβασιμότητα σε κάθε έργο υπολογίζεται, είναι μέσα στο έργο, μπορεί να αφορά τα πεζοδρόμια, τις οδεύσεις, τις διαγραμμίσεις, όπως και τη σήμανση, ειδική σήμανση, αλλά και τα φανάρια, τα οποία υπάρχουν κυρίως στο κέντρο της πόλης, στα οποία υπάρχει ηχητικό σήμα, αλλά και απτική αφή, για να μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να προσανατολίζονται και να είναι ασφαλείς τα περάσματα αυτά. Το ίδιο γίνεται και στα νέα έργα, τα οποία έχει προγραμματίσει ο Δήμος, είτε αφορούν τη βιώσιμη αισθητική ανάπτυξη που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Υπήρου, είτε από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Συγκεκριμένα έτσι να αναφέρω την προσβασιμότητα στο κάστρο, όπου γίνεται και ανακαινίζονται πλήρως, έχουν γίνει τα λουτρά, θα γίνει η βιβλιοθήκη, ο Μεντρεσές και το Δημοτικό Μουσείο του Τζαμίας Λαμπασά. Εκεί εξελίσσεται ένα έργο προσβασιμότητας που περιλαμβάνει τους ειδικούς διαδρόμους, τους λιθόστρωτους με σήμανση, τρεις ανελκυστήριες αναβατόρια για να μπορεί εύκολα τα άτομα αυτά να φτάσουν μέχρι το μουσείο. Καθώς και ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα περιλαμβάνει όλα αυτά που προβλέπονται από την νομοθεσία.
18: Πώς ενσωματώνεται η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία στο συνολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών έργων του Δήμου?
17: Αυτό που προανέφερα μέσα από την νομοθεσία, την υπάρχουσα νομοθεσία, προβλέπονται όλα αυτά. Και θέλω να πω πως για τις σχολικές μονάδες, οι οποίες είναι πάρα πολλές και έχουμε μια συνεργασία και με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά τώρα πλέον και η παιδική και την νηπιαγωγία, ο Δήμος τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει εκτελέσει ένα έργο γύρω στα 4,5 με 5 εκατομμύρια και συνεχίζει. Είναι πάρα πολλές οι σχολικές μονάδες, πολλές είναι έρχονται από πολλά χρόνια πριν και προσπαθούμε να κάνουμε την όποια αναβάθμιση μπορούμε και σύμφωνα με τα αιτήματα, αλλά και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ένα σημαντικό έργο σε σχέση με αυτά κάνουν φυσικά και οι σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν μία ευχέρεια στο να αντιμετωπίζουν προβλήματα εν τη γενέση τους, που δεν άπτονται μια ολοκληρωμένη μελέτη καινούς τεχνικού έργου. Και για τα σχολεία υπήρχε ένα έργο περίπου 1 εκατομμύριο για την προσβασιμότητα σε πάρα πολλά σχολεία, για τις τουαλέτες αμαία που δεν υπήρχαν και γενικά για την ανακαίνιση όσο γίνεται αυτών των κτηρίων. Ένα έργο που συνεχίζεται με 2 νέες μελέτες, οι οποίες είναι γύρω στα 900 χιλιάρικα, είναι υποδημοπράτηση για να συνεχιστεί το έργο στα σχολεία. Και παράλληλα φυσικά τα χρήματα που έχουν οι σχολικές επιτροπές για να αντιμετωπίζουν διάφορες ανάγκες.
18: Από ποιες πηγές χρηματοδοτούνται τα έργα προσβασιμότητας του Δήμου? Υπάρχουν υφιστάμενα ή ολοκληρωμένα έργα και προγράμματα που να στοχεύουν στην προσβασιμότητα και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία που να έχουν χρηματοδοτηθεί από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
17: Όλα ουσιαστικά, τα περισσότερα μάλλον έργα, είναι από πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε προέρχονται από το ΕΣΠΑ Υπήρου, το ΠΕΠ Υπήρου 21-27, που τώρα εξελίσσονται ή υποβάλλονται προτάσεις. Και ένα έργο που έχει υποβληθεί, καταρχάς έχουμε τα σχολεία της ΚΙΑΦΑΣ, την ανακαίνισή τους, το Κέλυφος κλπ., το οποίο υπάρχει ανάδοχος και σύντομα θα υπογραφεί σύμβαση. Ένα άλλο σχολείο είναι το 3ο Λύκειο Γυμνάσιο, στο οποίο έχει γίνει ολοκληρωμένη μελέτη και κατατέθηκε στο ΕΣΠΑ Υπήρου, στη Διαχειριστική Επιτροπή του του Πέπη Πύρου. Σύντομα κατατίθεται ένα έργο σημαντικό για 9 σχολικές αυλές της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ και ακολουθούν αυτά που προανέφερα πριν. Υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία χειρίζονται κατευθείαν το Υπουργείο ή η Διαχειριστική Αρχή Αττικής ή επιμέρους κάποιο Υπουργείο, όπως το Βοτανικό, όπως προορίζεται ένα νέο νηπιαγωγείο στην Ανθούπολη Μελετάτε ή διάφορα κτίρια του Δήμου μας, στα οποία δεν υπήρχε προσβασιμότητα και διάφορα άλλα μέτρα προκειμένου και όλα αυτά τα άτομα με ειδικές ανάγκες να εξυπηρετούνται.
19: Με ποια κριτήρια ιεραρχούνται οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας στις διάφορες γειτονιές και περιοχές του Δήμου?
17: Το σημαντικότερο όλων είναι η χρηματοδότηση. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη χρηματοδότηση, δεν μπορείς να κάνεις φυσικά και κανένα έργο. Όλα αυτά τα έργα έχουν προγραμματιστεί από μελέτη που προέκυψε με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε συνεργασία με την διαχειριστική Υπήρου, του ΠΕΠΗ Υπήρου, και βγαίνοντας οι προσκλήσεις, ετοιμάζουμε τις μελέτες, εντάσσονται ή όχι, και στη συνέχεια γίνεται η δημοπράτησή τους. Υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία για να ενταχθεί ένα έργο, να ολοκληρωθεί, να δημοπρατηθεί, αλλά και στην εκτέλεσή του. Σήμερα υπάρχει, παραδείγματος χάρη, ένα μεγάλο έργο, είναι η ανάπλαση του πάρκου Πρισινέλα, που αφορά και τα εμποδιζόμενα άτομα και άτομα με άμεα κλπ. Γιατί εκεί προβλέπονται τέτοιου είδους δραστηριότητες, αλλά και ανάλογη προσβασιμότητα. Δύο μεγάλα έργα προγραμματίζονται για το παραλίμνιο, όπου θα υπάρχει και η προσβασιμότητα φυσικά, οι αναπλάσεις και κυρίως οι ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι. Και σε όλες αυτές τις αναπλάσεις που αφορούν πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο προβλέπονται και η αντίστοιχη και προβλέπεται και η αντίστοιχη προσβασιμότητα ή η ειδική σήμανση και ό,τι ακριβώς καθορίζει η νομοθεσία για τα θέματα των ΑΜΕΑ.
20: Ποιες διαδικασίες εφαρμόζει ο Δήμος ώστε να διασφαλίζεται ότι τα έργα υλοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα πρότυπα προσβασιμότητας?
17: Όλα προβλέπονται από την αρχική μελέτη, η οποία παρακολουθείται. Οι φορείς που χρηματοδοτούν, παρακολουθούν το έργο, γίνονται περιοδικά εκθέσεις, φυσικά η ανακεφαλαιωτική πίνακες των εργασιών. Υπάρχει μία στενή παρακολούθηση και από την υπηρεσία που χρηματοδοτεί το έργο και από την τεχνική υπηρεσία που επιβλέπει το έργο. Και φυσικά εφαρμόζοντας πάντα την νομοθεσία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του 44-12 και ό,τι άλλο έχει ακολουθήσει συμπληρώνοντας τον νόμο αυτό.
9: Συμμετέχουν φορείς, οργανώσεις, εκπρόσωποι ατόμων απειρίας στο σχεδιασμό και παρακολούθηση ή την αξιολόγηση των έργων προσβασιμότητας του Δήμου? Αν ναι, με ποιον τρόπο?
17: Από το 2017, με την τότε Δημοτική Αρχή, στην οποία και συμμετείχα, έχει καθιερωθεί συμμετοχικός προϋπολογισμός στον προϋπολογισμό του Δήμου, στην οποία συμμετέχουν και πολίτες και σχολεία και άτομα με ειδικές ανάγκες και κυρίως ο Σύλλογος των Τυφλών που εκπροσωπείται από την Πρόεδρο κλπ. Τελευταία είχαμε κάνει και μία συνάντηση στην οποία παρίσταται ο Σύλλογος με τους εκπροσώπους, αλλά και άλλοι φορείς όπως το Πανεπιστήμιο κλπ. Με θέμα την προσβασιμότητα και την υλοποίηση έργων στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οι ομάδες αυτές.
11: Ποιες είναι οι βασικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος στην υλοποίηση έργων προσβασιμότητας λόγου χάρη σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως το ιστορικό κέντρο ή η παραλίμνια ζώνη?
17: Κυρίως είναι η υφιστάμενη κατάσταση που προϋπήρχε και η οποία δεν αλλάζει εύκολα. Είναι οι δρόμοι που δεν έχουν το ανάλογο πλάτος για να γίνουν τα ανάλογα πεζοδρόμια και είναι και αυτό που αντιμετωπίζει η πόλη μας και πολλές άλλες πόλεις φυσικά, αλλά ειδικά τα Γιάννενα λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, η πληθώρα, ο μεγάλος αριθμός των αυτοκινήτων και η μετακίνηση με γεωταχή αυτοκίνητο. Τα παράνομα παρκαρίσματα που υπάρχουν δυστυχώς παρά την προσπάθεια που γίνεται και από τη μεριά της Τροχέας Ιωαννίων, άρα και από τη μεριά της Δημοτικής Αστυνομίας. Είναι αυτές οι δύο οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα των ατόμων αυτών. Άρα και στην εκτέλεση των έργων. Γιατί όπως προείπα, οι οδικοί άξονες που δεν έχουν τα ανάλογα χαρακτηριστικά μπορούν να γίνουν λίγα πράγματα.
18: Ποια είναι τα επόμενα βήματα και ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός του Δήμου για τη δημιουργία μιας πόλης ουσιαστικά προσβάσιμης και φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία?
17: Ο Δήμος μας, μετά από προσπάθεια και της προηγούμενης και της τωρινής Δημοτικής Αρχής, έχει ενταχθεί στις 100 ευρωπαϊκές πόλεις, στη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Αποστολή, όπου συμμετέχουν από την μεριά της Ελλάδας 6 πόλεις και μία πόλη από την Κύπρο. Υπάρχει το κλιματικό σύμφωνο που έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθορίζονται διαδικασίες που περιλαμβάνουν φυσικά όλες τις κατηγορίες αυτές που προαναφέραμε. Το στόχος μας είναι να επιτύχουμε αυτό το λεγόμενο κλιματικό σύμφωνο μέχρι το 2030 και μέσα από εκεί, μέσα από τις συναντήσεις και μεταξύ των ελληνικών πόλεων, αλλά και με πόλεις του εξωτερικού, είτε της Ισπανίας, είτε της Γαλλίας, είτε της Ολλανδίας, είτε της Γερμανίας, γιατί είναι 100 πόλεις και είναι πόλεις από όλες αυτές τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνονται τακτικές συναντήσεις, ανταλλάσσονται εμπειρίες και φυσικά μέσα από μικρότερα ή μεγαλύτερα έργα θα αποτυπωθεί αυτό το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκουμε. Πόλη προσβάσιμη, πόλη έξυπνη, πόλη χωρίς καυσαέρια μέχρι το 2030.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιδήμαρχε για τον χρόνο που διαθέσατε. Ευελπιστούμε να επαναληφθεί μια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση στο μέλλον με τόσο θετικό αντίκτυπο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών. Ευχαριστούμε πολύ.
17: Και εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε, που δείχνετε αυτό το ενδιαφέρον. Ο Δήμος και η τεχνική υπηρεσία πάντα θα είναι στο πλευρό τέτοιων προσπαθειών.
0: Είμαστε η ομάδα IPAS του 4ου Γέλιο Ανίνων Ακαδημία και ακούσατε το επεισόδιο των podcast EU Talks για τις θεμελιώδεις αξίες και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε τον διάλογο για το πώς η Ευρώπη επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας με νέους καλεσμένους και νέες θεματικές στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
21: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.

0: Αν ήμουν δήμαρχος, θα έφτιαχνα πάρκα ώστε όλα τα παιδιά όλων των ηλικιών θα είχαν κάπου να παίξουν. Επίσης, θα έβαζα σε όλα τα σχολεία γήπεδα και εξοπλισμό για τα πιο δημοφιλή αθλήματα.
1: Εάν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα βελτίωνα τις αθλητικές εγκαταστάσεις στην πόλη μου. Επειδή τα γήπεδα δεν είναι τόσο καλά, για παράδειγμα, κάποια γήπεδα μπάσκετ γλιστράν και δεν έχουν καλές μπασκέτες. Κάποια γήπεδα ποδοσφαίρου δεν έχουν καλό γρασίδι.
2: Αν ήμουν για μια μέρα δήμαρχος της Καβάλας, θα έφτιαχνα τους δρόμους γιατί είναι σε άθλια κατάσταση. Επίσης, θα ήθελα να διοργανώσω κάμπ για πολλά αθλήματα.
0: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα διοργάνωνα μια εκδήλωση για να ξεφύγουν οι άνθρωποι όσο γίνεται από τη ζωή στο σπίτι και να προτείνουν ιδέες για τη βελτίωση του τόπου μας. Στην εκδήλωση αυτή θα άκουγα τα αιτήματα των πολιτιστικών συλλόγων κάθε περιοχής και θα πραγματοποιούσα τα πιο σημαντικά και αυτά που αναφέρονται στην ασφάλεια, όπως αλλαγή παλιών και χαρασμένων παιχνιδιών στην παιδική χαρά ή επισκευή λακκουβών στο δρόμο.
3: Αν ήμουν δήμαρχος για μια ημέρα, θα έκανα ένα camp μπάσκετ που θα καλούσα μεγάλους παίχτες για να προπονούν τα παιδιά για 4 ημέρες. Θα έκτιζα ένα έξτρα γήπεδο μπάσκετ. Θα καθάριζα τα πάρκα διότι είναι πολύ βρώμικα. Και ένα πάρκο για να φέρνουν οι άνθρωποι τα σκυλιά τους.
4: Αν ήμουν δήμαρχος για μία ημέρα, θα έφτιαχνα όλα τα αμέρη στην πόλη μας που χρειάζονται επισκευή και τους δρόμους, διότι έχουν αλλάξει προς το χειρότερο.
5: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα ήθελα να φτιάξω τα πάρκα, τα γήπεδα μπάσκετ, να προσφέρω δωρεάν φαγητό και να προσφέρω βοήθεια. Να ανοίξω ένα φρονατροφείο και να πληρώνω εγώ το έξοδο και ό,τι άλλο χρειαστεί. Να βοηθάω παιδιά να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Θα διοργάνω ένα τουρνουά μπάσκετ 2 εβδομάδες. Θα έφτιαχνα εκκλησίες, δρόμους, στήρια, σπίτια. Θα έδινα πολλά λεφτά στους φτωχούς. Θα διοργάνωνα το καλοκαίρι ένα κάμπινγκ 3 εβδομάδων με διάφορα αθλήματα.
6: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα διοργάνωνα μια εκδήλωση για να συζητήσουμε για την βελτίωση της πόλης μας. Θα έφτιαχνα την οροφή της Καλαμίτσας γιατί όταν βρέχει στάζουν νερά και επειδή αγαπάω τα ζώα, θα διαμόρφωνα ένα χώρο που εκεί θα είχε σκυλιά και γάτες για να βρουν ένα ζεστό σπιτικό.
7: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα αφαιρούσα τους φόρους για να είναι πιο εύκολη η ζωή των κατοίκων και επίσης θα προτιμούσα να οργανώσω μια εκδήλωση για όλα τα αθλήματα, όπως μπάσκετ, ποδόσφαιρο και πολεμικές τέχνες. Και θα έχουμε 3 πάγκους. Ο πρώτος θα πουλούσε καλάμια ψαρέματος, ο δεύτερος θα πουλούσε φάρμακα και ρούχα και άλλα πράγματα που είναι απαραίτητα για τη ζωή των ανθρώπων και ο τρίτος θα πουλούσε αθλητικά πράγματα.
8: Εάν ήμουν δήμαρχος για μια ημέρα, θα στήρωνα όλα τα αδέσποτα ζωάκια της πόλης.
9: Αν ήμουν πρόεδρος για μια ημέρα, θα έφτιαχνα πολλά ξενοδοχεία στην πόλη για τους τουρίστες.
10: Αν ήμουν δήμαρχος για μια ημέρα, θα έφτιαχνα τους δρόμους και πολλές παιδικές χαρές για τα παιδιά.
11: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα προσπαθούσα να κάνω την πόλη μου πιο όμορφη για τους κατοίκους. Θα έφτιαχνα περισσότερες παιδικές χαρές και χώρους για να παίζουν και να διασκεδάζουν τα παιδιά. Θα φρόντιζα επίσης να υπάρχει περισσότερο πράσινο παρά τσιμέντο. Αν ήμουν δήμαρχος για μία μέρα, θα οργάνωνα συνέχεια δράσεις για μια πιο καθαρή πόλη, περισσότερη ανακύκλωση και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

0: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
1: Καλώς ήλθατε στο μαθητικό ραδιόφωνο του πρώτου δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου, Ευαγόρας Παλκαρίδης. Είμαι η Μάρο και ακούτε την εκπομπή «Συζητάμε». Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Βικτόρια, την Κατερίνα, την Ανθή και την Ελισάβετ, που συζητούν για την έννοια του φιλάθλου. Καλεσμένη τους, η εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής του σχολείου μας, κυρία Μπάρμπα Τασούλα.
2: Η ημέρα φιλάθλου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο του αθλητισμού. Είναι μια υπενθύμηση του νοήματος, της αγάπης για την ομάδα, της συνύπαρξης και του σεβασμού που οφείλει να χαρακτηρίζει κάθε φίλαθλο ανεξαρτήτως χρώματος και προτίμησης. Ο αθλητισμός γεννήθηκε για να ενώνει ανθρώπους, να δημιουργεί κοινές στιγμές χαράς, συγκίνησης και υπερηφάνειας. Όταν όμως το πάθος μετατρέπεται σε μίσος, τότε χάνεται η ουσία και μένει μόνο η βία. Μια βία που πληγώνει όχι μόνο τα θύματα, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.

Το όνομα του Άλκη Καμπανού έγινε σύμβολο μιας τραγωδίας που συγκλώνησε την Ελλάδα και αποκάλυψε με τον πιο σκληρό τρόπο τις συνέπειες της οπαδικής βίας. Ένα νέο παιδί γεμάτο όνειρα και ζωή έχασε τη δικιά του ζωή όχι για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που αγαπούσε, την ομάδα του. Η απώλειά του ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού και άγγιξε κάθε άνθρωπο που πιστεύει ότι το ποδόσφαιρο και κάθε άθλημα πρέπει να είναι χώρος χαράς και όχι φόβου.

Η μέρα φιλάθλου μέσα από τη μνήμη του Άλκη αποκτά βαθύτερο νόημα. Δεν αφορά μόνο την καταδίκη της βίας, αλλά και την προσωπική ευθύνη του καθενός μας. Να μάθουμε να διαφωνούμε χωρίς να μισούμε, να υποστηρίζουμε χωρίς να προσβάλλουμε. Να θυμόμαστε ότι πριν από τις ομάδες υπάρχουν άνθρωποι. Ο πραγματικός φιλάθλος δεν αποδεικνύει την αγάπη του με ένταση και επιθετικότητα, αλλά με σεβασμό και ήθος.

Αυτό το podcast είναι μικρή στάση, μνήμης και σκέψεις. Μια προσπάθεια να θυμηθούμε τον Άλκη, όχι μόνο ως θύμα, αλλά ως αφορμή για αλλαγή, για να ξαναβρούμε το νόημα του αθλητισμού, να προστατεύσουμε τις επόμενες γενιές και να κάνουμε την εξέδρα χώρα φωνής και χαράς, όχι χώρα φόβου, γιατί η μεγαλύτερη νίκη του αθλητισμού θα είναι πάντα η ζωή, η ασφάλεια και η ενότητα των ανθρώπων που τον αγαπούν.

0: Τι είναι φύλαθλος?
1: Τι σημαίνει να είσαι φύλαθλος? Φύλαθλος, όπως το λέει και η λέξη παιδιά, είναι ο φίλος των αθλημάτων. Αυτός που αγαπά να παρακολουθεί συστηματικά τον αθλητισμό, διάφορα αθλητικά δρόμενα, αγώνες, στον στίβο, με ηρεμία και χαρά. Χαίρεται όταν η ομάδα του κερδίζει, έτσι δεν είναι? Αλλά και δεν αντιδρά με εκνευρισμό όταν η ομάδα του χάνει. Αποδέχεται με αξιοπρέπεια την ήττα. Παραδέχεται τα λάθη που γίνονται και δεν ρίχνει το φταίξιμο σε άλλους. Παραδείγματος χάρη, φταίει ο διαιτητής, έγιναν αδικίες. Γενικώς αναγνωρίζει την αξία της προσπάθειας και των δύο ομάδων. Αυτός είναι ο φύλαθλος.

0: Τι είναι ο παδός?
1: Τι είναι λοιπόν ο παδός? Ο παδός, παιδιά, αντίθετα με τον φίλαθλο, είναι φανατικός υποστηρικτής μιας ομάδας, της ομάδας του, και συμπεριφέρεται με έλλειψη σεβασμού απέναντι στους αντιπάλους και πολλές φορές με επιθετικότητα. Ακολουθεί τόσο πιστά και φανατικά την ομάδα του, με τυφλό πάθος και έλλειψη ανοχής απέναντι σε διαφορετικές απόψεις. Τι θα πει αυτό, διαφορετική άποψη? Είμαι εγώ μια ομάδα, αν εσύ υποστηρίζεις άλλη ομάδα, δεν συμφωνώ, πρέπει να γίνεις ίδιος με τη δικιά μου την ομάδα. Και στο τέλος, αντιδρά με επιθετικότητα. Η συμπεριφορά του μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις βίας. Πολλές φορές οι φανατικοί οπαδοί συμπεριφέρονται ανεξέλεγκτα με μίσος, με αποτέλεσμα να καταστρέφουν ό,τι βρουν μπροστά τους και να κάνουν κακό ακόμα και σε ανθρώπους. Άρα, δεν θέλουμε να είμαστε οπαδοί.

0: Γιατί να είσαι φίλαθλος και όχι οπαδός?
1: Σκεφτόμαστε λοιπόν, παιδιά, γιατί να είμαι φίλαθλος και όχι οπαδός? Πρέπει να είμαι φίλαθλος γιατί έτσι απολαμβάνω έναν αγώνα. Μπορώ να παρακολουθώ ένα παιχνίδι έχοντας κοντά μου και φιλάθλους από άλλες ομάδες και να χειροκροτούμε μαζί την προσπάθεια των αθλητών. Σέβομαι τον αντίπαλο και λειτουργώ με λογική και κριτική σκέψη. Ενώ ο οπαδός από την άλλη δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι έχασε η ομάδα του, πολλές φορές και με τη νίκη αντιδράει άσχημα και καταστρέφει πράγματα. Από την πολύ χαρά καταστρέφει πράγματα. Δεν σέβεται τον αντίπαλο και αν δεν συμφωνείς μαζί του θα σου επιτεθεί. Έτσι δημιουργούνται επεισόδια και μέσα στα γήπεδα και εκτός. Και οι άνθρωποι φοβούνται και αποφεύγουν να πηγαίνουν στα γήπεδα και έτσι απομακρύνονται από τον αθλητισμό.

0: Γιατί τα γήπεδα είναι χώρος φόβου και όχι χαράς?
1: Πρέπει να αναλογιστούμε, παιδιά, γιατί τα γήπεδα είναι χώρος φόβου και όχι χαράς. Τα γήπεδα πρέπει να γεμίζουν από φιλάθλους διαφόρων ομάδων, που φορούν φανέλες διαφόρων χρωμάτων, που θα χειροκροτούν όλοι μαζί τις καλές ενέργειες όλων των αθλητών και στο τέλος θα αποχωρούν όλοι μαζί με χαρά, με ικανοποίηση, έχουν απολαύσει το θέαμα. Δυστυχώς όμως, λόγω των φανατισμένων οπαδικών συμπεριφορών, οι αγώνες σήμερα γίνονται με τους φιλάθλους μόνο της μίας ομάδος ή και χωρίς φιλάθλους. Ενώ παλιά, όταν εγώ ήμουν παιδί, μπορούσαμε να πηγαίνουμε στο γήπεδο και οι φίλαθλοι της μιας ομάδας μαζί με τους φιλάθλους της άλλης ομάδας. Και δεν γινόταν κανένα επεισόδιο. Γιατί έχουν γίνει τώρα χώρος φόβου? Γιατί έχουν γίνει πολλές φορές ακραία επεισόδια, ακόμα και με νεκρούς? Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να σταματήσουν. Πώς θα σταματήσουν? Αν μάθουμε από μικροί, όπως είστε τώρα εσείς, να συμπεριφερόμαστε όλοι με σεβασμό, με αξιοπρέπεια, με καλοσύνη, παιδιά. Και βάζουμε πρώτα-πρώτα τον άνθρωπο και μετά τις ομάδες. Τότε τα γήπεδα θα είναι χώρος χαράς και όχι φόβου. Γιατί ο αθλητισμός ενώνει και δεν σκοτώνει.
2: Ήταν μία ακόμα εκπομπή του podcast «Συζητάμε» του μαθητικού ραδιοφώνου του πρώτου δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου, Παυαγόρας Παλκάνης.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top After.

0: Happy New Year!
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: κόλλασε φωτιά στην περιοχή.
1: Πυρήνη Λέλα πασαρώνει την πόλη.
2: Τις φλόγες, μεγάλη δασική έκταση, πνευματικές ώρες.
3: Πυρήνη Σοφιάλτης χωρίς τέλος.
4: Φωτιά έκταση ελέγχου.
1: Σκηνές αποκάλυψης από τη Μεγάλη Πυρκαγιά.
5: Μάχη ζωής με τις φλόγες στην πόλη και στο γύρω χωριά.
6: Φλόγες παντού, η φωτιά απειλεί τα πάντα.
7: Η φωτιά καταπίνει τη γύρω περιοχή.
1: Ήχησε το 112 για εκένωση.
8: Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες.
9: Αγωνία και τρόμος από το πύρινο μέτωπο.
10: Ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή.

0: κάρτες ή μήπως κάτι νέο μπορεί να γεννηθεί.
1: Στο podcast «Σπόροι ελπίδα στην καμένη γη» οι απαντήσεις έρχονται από τις δικές μας φωνές.
2: Τον Αύγουστο του 2025 μία μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην πόλη μας.
3: Ο καιρός ήταν πολύ ζεστός και ο αέρας δυνατός.
4: Η φωτιά μεγάλωσε γρήγορα και πλησίασε την πόλη μας.
5: Οι άνθρωποι ανησύχησαν και κάποιοι έπρεπε να φύγουν από τα σπίτια τους.
6: Πυροσβέστες και εθελοντές δούλευαν μέρα και νύχτα για να τη σταματήσουν.
7: Δέντρα κάηκαν, ζώα τρόμαξαν και η γη μαύρησε.
3: Η πόλη μας δεν ήταν πια το ίδιο, αλλά δεν λύγησε.
8: Αυτή η γη είναι ο τόπος μας.
9: Έχει χωράφια, δέντρα και ζώα.
10: Εδώ παίζουμε, γελάμε, μεγαλώνουμε.
11: Κάθε γωνιά της είναι ξεχωριστή και όμορφη.

0: Κρήκα, ο αέρας μείνει σε καπνό.
1: Ο ουρανός έγινε γκρι και η φωτιά πλησίαζε.
2: Οι καρδιές μας χτυπούσαν.

0: κοιλιατά.
1: Και τότε ήρθε μήνυμα στο κινητό. Πρέπει να εκενώσετε.
2: Όλοι τρόμαξαν.
1: Κανείς δεν ήξερε αν το μήνυμα θα βοηθούσε ή θα μπέρδευε ακόμα περισσότερο.
3: Μας έκανε να τρέχουμε και μας άφησε μια σκέψη. Ίσως να μας έσωσε, ίσως να μας φόβησε.
4: Νιώσαμε φόβο, αλλά και θάρρος.
2: Όπου μπορούσαν.
5: Όλοι μαζί προσπαθούσαν για την πόλη.
6: Η συνεργασία έκανε τη διαφορά.
2: Η γη μαύρησε και τα δέντρα κάηκαν.
5: Τα βουλιά έφυγαν μακριά.
2: Τα ζώα έψαχναν καταφύγιο.
5: Εμείς νιώσαμε ότι χάσαμε κάτι πολύ δικό μας.
6: Εγώ στεναχωρήθηκα πολύ.
4: Εγώ θύμωσα.
2: Εγώ ήθελα να βοηθήσω. Και εμείς

0: αλλά δεν χάθηκε.
1: Γιατί κάτω από τη στάχτη
0: υπάρχει ζωή.
2: Υπάρχει ελπίδα.
0: Εμείς είμαστε μικροί, αλλά η φωνή μας είναι δυνατή.

0: βάζουμε ελπίδα.
1: Γιατί η πόλη μας θα ξαναζήσει.

0: τα κύματον εκαγαγείο.
1: Γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί, όλοι μαζί φυτεύουμε μυρωδικά και βότανα στον κήπο του νηπιαγωγείου μας. Στα πλαίσια της δράσης του ενεργού πολίτη σας παρουσιάζουμε.
2: Αρωματίζοντας τον κόσμο μας.
1: Μια πράσινη δράση που καλλιεργεί αξίες από τη ρίζα.

Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώτικη μουσική.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Athens.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: σας.
1: Είμαστε μαθητές της πρώτης τάξης δημοτικού
2: και θέλουμε να σας διηγήσουμε
3: κάτι που έγινε στην τάξη μας.
4: Την τάξη μας σήμερα βρήκαμε έναν σάκο.
5: Γιατί έχει μέσα ο σάκος?
4: Είναι γεμάτος λέξεις.
6: Μαγικές λέξεις!

0: μπορείτε να τον ανοίξουμε και να δούμε τι λέξεις κρύβει.
1: Ναι!
2: Ωχ, αυτή η λέξη είναι πολύ βαριά.
3: Τι λέει?
4: Χαζέ.
3: Αυτή η λέξη με κάνει να στεναχωριέμαι.
5: Η καρδιά μου σφίγγεται.
3: Νιώθω θυμό.
6: Μερικές λέξεις είναι σαν τις πέτρες.
0: Όταν τις ακούμε είναι σαν να πέφτουν επάνω μας.
7: Και μας φωνάνε.
8: Υπάρχουν όμως και λέξεις που μοιάζουν με φτερά.
9: Μας σηκώνουν ψηλά και μας βοηθάνε να πετάξουμε.
10: Να μια τέτοια λέξη.
11: Μπράβο.
12: Και άλλη μία.
13: Σ' αγαπώ.
14: Και μια φράση.
15: Θέλεις βοήθεια?
0: Όταν ακούω άσχημες λέξεις, η καρδιά μου πονάει.
16: Όμως οι όμορφες λέξεις μου ζεσταίνουν την καρδιά.
17: Η καρδιά μας αγαπάει τις καλές λέξεις.
18: Τι σ' αρέσουν οι λέξεις?
19: Αγάπη, φίλος,
20: μαζί,
21: ευχαριστώ,
22: συγγνώμη.
23: Αποφασίσαμε λοιπόν στην τάξη μας να φτιάξουμε ένα εργαστήρι.
24: Και εκεί να φτιάχνουμε όμορφες λέξεις.
25: Λέξεις που δεν πληγώνουν,
26: αλλά λέξεις που δίνουν χαρά.
27: Παίρνουμε τη λέξη φύγε
28: και τη μετατρέπουμε σε.
29: Θες να παίξουμε αργότερα?
0: Παίρνουμε τη φράση.
30: Δεν μπορείς να το κάνεις
31: και τη μετατρέπουμε σε.
32: Προσπάθησε ξανά, είμαι εδώ για ό,τι χρειαστείς.
33: Μπορούμε να αλλάξουμε τις άσχημες λέξεις και φράσεις.
34: Αντί για δεν θα ξαναπαίξω μαζί σου.
0: Ναι, δώσε μου λίγο χρόνο.
32: Και παίζουμε ξανά αργότερα.
35: Υποσχόμαστε να προσέχουμε τις λέξεις που χρησιμοποιούμε.
36: Να μην πετάμε λέξεις πέτρες.
37: Να χαρίζουμε λέξεις φτερά.

0: ο μαγικός σάκος θα μείνει στην τάξη μας.
1: Για να μας θυμίσει ότι οι λέξεις μπορούν να πληγώνουν.
2: Οι λέξεις μπορούν και να θεραπεύουν.
3: Και το εργαστήρι μας θα συνεχίζει να δουλεύει.
0: Για να συνεχίσουμε να διαλέγουμε λέξεις όμορφες.
4: Θα μιλάμε με καλοσύνη.
5: Θα μιλάμε με αγάπη.
6: Θα μιλάμε με σεβασμό.
1: Γιατί?
7: Γιατί οι λέξεις μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.
8: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
9: Που ακούμε ότι ο κόσμος γύρω μας αλλάζει.
10: Οδεύοντας προς το χειρότερο.
11: Το γυμνάσιο Βαθέως Αυλίδος θα έρθει να διαφωνήσει με αυτό. Συμμετέχοντας σε αυτό το διαγωνισμό.

0: Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε την ελληνική κοινωνία για τους παγκόσμιους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, με όραμα να διαμορφώσουμε ενεργούς πολίτες οι οποίοι θα αναλάβουν δράση για τη μεγάλη αλλαγή του πλανήτη μας μέχρι το 2030.
1: Η ραδιοφωνική ομάδα Μούρο του Μουσικού Σχολείου Ρόδου σας δίνει τη σκητάλη.

Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από την τραγουδίστρια παραδοσιακών τραγουδιών Βάνια Καραμπηγίκη και θα ακούσουμε παραδοσιακή θρακιώδικη μουσική.

0: ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλώς ήρθατε στο podcast. Πού κρύβεται η αγάπη?
1: Εμείς σκεφτήκαμε μέρη που μπορεί να κρύβεται.
0: Θέλετε να ακούσετε στις ιδέες μας?
2: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
3: 3, 2, 1, πάμε!
4: Η αγάπη υπάρχει παντού. Πίστεψε!
5: Ακόμη και αν πιστεύεις ότι δεν υπάρχει αγάπη, εμείς είμαστε εδώ για να σου αποδείξουμε ότι η αγάπη υπάρχει παντού.
6: Ακόμα και στα πιο παράξενα μέρη.
7: Δηλαδή τι εννοείς?
6: Να, για παράδειγμα, σε μία πέτρα.
7: Σε μία πέτρα!
6: Μα φυσικά!
8: Βλέπω ένα σταυρό, την αγάπη σε μία πέτρα. Βάλω να ζωγραφίσω μια καρδιά. Να τη αγάπη.
9: Εσύ που άλλο βλέπεις αγάπη?
7: Μπαμπά, τη μαμά.
9: Εγώ βλέπω αγάπη και στους φίλους μου.
10: Ξέρω, αγάπη υπάρχει και στη ζωγραφική.
7: Τι εννοεί δηλαδή?
10: Όταν ζωγραφίζω νιώθω πολύ όμορφα και μπορεί να δώσω τη ζωγραφιά μου σε κάποιον που αγαπώ. Α, πολύ ωραία.
7: Αγάπη βλέπω και στη γατούλα,
9: στα σκυλιά
10: και στα μεγάλα και στα μικρά σκυλάκια.
9: Ναι, για τα σκυλάκια νιώσω μέσα. Που να είναι την ουρίτσα
7: τους. Θα σας πω και κάτι ακόμα. Η αγάπη βλέπω του παππού και τη γιαγιά. Αχ ναι, μυρωδιά από τα κουλουράκια. Καθιάνω τη γιαγιά και τον παππού. Είναι σίγουρα αγάπη.
10: Περίμενε, έχουν το καλό τα κουλουράκια.
7: Ναι, έχουν.
10: Μιας και είπαμε για μυρωδιές, εμένα αγάπη μου μυρίζει, μου θυμίζει η μυρωδιά του λουλουδιού.
7: Να, ας πούμε σαν το τριαντάφυλλο. Και οι παπαρούνες. Και οι μαργαρίτες.
10: Ναι, και ο βασιλικός.
7: Και το δαχτυλίδι.
10: Και η γαρδένια φυσικά.
11: Εγώ πάλι πιστεύω ότι υπάρχει αγάπη στις αγκαλιές. Σε όλες τις αγκαλιές.
10: Τι γλυκό αυτό που λες.
11: Και μαζί με τις αγκαλιές τσουπ και ένα φυλάκι. Να κι άλλη αγάπη.
6: Νιώθω αγάπη εγώ όταν οι πεταλούδες μου πετάνε γύρω μου. Αλλά νιώθω και την αγάπη όταν οι μελίσσες πετάνε γύρω μου και με σβάνουν μέλι και γύρι.
10: Ωραία όλα αυτά που λέτε.
9: Αλλά ναι, η αγάπη υπάρχει παντού. Όντως. Δεν για πείτε μου, εκεί που γίνεται πόλη, πού είναι η αγάπη? Στα γκρεμισμένα σπίτια, στις βόμβες ή στους ανθρώπους που σκοτώνουν?
7: Ναι, ακόμα και στον πόλεμο. Η αγάπη υπάρχει παντού.
10: Ναι, γιατί στον πόλεμο η μαμά με την τόση αγάπη της και ο μπαμπάς φυσικά θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Σίγουρο είναι αγάπη γι' αυτό. Ακόμα και αν είναι μέσα σε πόλεμο.
7: Και το μικρό λουλουδάκι που θα βγει μέσα από τα γκρεμισμένα πίτια, αυτό είναι αγάπη. Σίγουρα είναι αγάπη.
6: Ναι, αλλά η αγάπη υπάρχει ακόμα και όταν βοηθάμε στον πόλεμο τους ανθρώπους. Τους στέλνουμε ρούχα, φάρμακα. Και φυσικά την αγάπη μας.
9: Εγώ νιώθω αγάπη όταν χαρίζω. Χαρίζω όταν στους φίλους μου και φωνή μου.
10: Τι εννοείς?
3: σε φίλους που δυσκολεύεται να μιλήσουν. Εγώ καρίζω τη φωνή μου. Να μιλήσω από τη φίλη μου, να μιλήσω για τη φίλη μου, για τώρα που κάτι θέλει να μας πει. Να είναι ο τρόπος της να πει σ' αγαπώ. Πώς σ' αγαπώ.
12: Και στο σχολείο υπάρχει αγάπη όμως.
13: Ναι, όταν σε αφήσουμε
14: και όταν χολεύουμε
15: και όταν τραγουδάμε
16: για τα κάνα γκαλίτσα.
17: Στο σχολείο είμαστε ομάδα και μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και γνωρίζουμε τον κόσμο.
18: Κι αν κάποια στιγμή νιώσεις άδειος από αγάπη και δεν τη βρίσκεις πουθενά, κλείσε τα μάτια σου και σημείσου.
2: Η αγάπη παντού.
18: Η αγάπη, μην το ξεχνά.
19: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

Στις 14 με 16 Νοεμβρίου του 2024 έγινε η 31η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Φιλοξενία Hotel. Εκεί, η ομάδα του European School Radio δήλωσε το παρόν, ώστε να καλύψει δημοσιογραφικά, με συνεντεύξεις, την παρουσία προσκεκλημένων και συντελεστών της έκθεσης.

0: σας!
1: Είμαστε μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Λιβερίου.
2: Συμμετέχουμε για πρώτη φορά στο European School Radio.
3: Θα θέλαμε να ευχηθούμε μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά σε όλους.
4: Με πολλή μουσική και δημιουργικότητα.
0: Είμαστε οι Schoolgans.
5: Τα αφήσουμε εδώ!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών. Stay. Bad boy. Yeah. Yeah. Yeah.

Η στάση του Νίκα. Φωνές οργισμένες είχαν κατακλείσει τον υπόδρομο εκείνη τη μέρα και ο Νικήτας, ένας ταπεινός χωρικός, προσπαθούσε να σταθεί όρθιος, καθώς ο κόσμος τον έσπρωχνε από όλες τις μεριές. Είχαν προηγηθεί πολλά, πάρα πολλά, που και να τα έλεγε σε κάποιον δεν θα τα πίστευε. Και όμως ήταν αλήθεια. Πριν από λίγες μέρες υπήρξαν έντονες συντάσεις στον υπόδρομο, ανάμεσα στους πράσινους, στους Βένετους και στον αυτοκράτορα Ιστινιανό. Ο Νικήτας, που ήταν πράσινος, δεν συμμετείχε στα επεισόδια, ωστόσο τα παρακολουθούσε με την οικογένειά του. Αυτές οι αναταραχές κατέληξαν στις συλλήψεις τόσο από τους πράσινους όσο και από τους Βένετους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Αγχώνη, αλλά δύο από αυτούς κατάφεραν να σωθούν ως εκ θαύματος δύο φορές. Θεωρήθηκε ότι ήταν σημάδι πρόνοιας, ενώ η μοναχή και το πλήθος του λαού προσπαθούσε να τους σώσει. Ο έπαρχος τους συνέλαβε και εκτελέστηκαν χωρίς ίκτο. Τώρα, με αφορμή τους δύο φυλακισμένους, οι πράσινοι κυβέρνητοι ενώθηκαν και εισδύουσαν καλύτερη μεταχείριση από τον αυτοκράτορα, φωνάζοντας «Νίκα».

Νικητάς φώναζε κι αυτός. Αλλά όταν είδε τα πράγματα να ξεφεύγουν, αποφάσισε να φύγει. Ήταν ανίκανος να μετακινηθεί. Ο λαός, οργισμένος, τον παρέσυρε έξω από τον υπόδρομο. Άρχισε να καίει κτίρια, να γκρεμίζει εκκλησίες και να καταστρέφει ό,τι έβρισκε μπροστά του. Σε δύο μέρες δεν είχε μείνει σχεδόν τίποτα όρθιο στην Κωνσταντινούπολη. Σύντομα, στις πύρινες γλώσσες, χάθηκαν το κτίριο της Ιγκλήτου, η μπρούτζινη πύλη του αυτοκρατορικού παλατιού, ο ναός της Αγίας Σοφίας και η κοντινή εκκλησία της Αγίας Ειρήνης. Οι πράσινοι ζητούσαν την αντικατάσταση του Ιωάννη Καπαδόκη, που ήταν ο κυρίως υπεύθυνος για την πιεστική οικονομική πολιτική και ένας από τους σημαντικότερους συνεργάτες του αυτοκράτορα. Από την άλλη πλευρά, οι Βένετοι επέμεναν στην αντικατάσταση του Τριβωνιανού, του σημαντικότερου νομικού της αυτοκρατορίας, και του έπαρχου Ευδαίμονος. Επιτέλους ο Νικήτας κατάφερε να ξεφύγει. Γεμάτος πανικό και αγωνία έτρεξε προς το σπίτι του. Φοβήθηκε ότι δεν θα ξανέβλεπε τη γυναίκα του και τη μονάκριβη του κόρη Θέκλα. Ευτυχώς δεν ήταν μέσα, είχαν φύγει λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Μα τώρα, μέσα στον καπνό και στο χάος, δεν ήξερε που βρίσκονταν. Η καρδιά του χτυπούσε σαν τύμπανο, καθώς έτρεχε ανάμεσα σε βλεγόμενα ξύλα και σε οριασμένα πέτρινα δοκάρια. Ουριαχτά, φωτιά, καπνός που έκυγε τα μάτια του, ολόκληρη πόλη έτρεμε κάτω από τα βήματα του πλήθους που προσπαθούσε να ξεφύγει από τον στρατό, τον οποίο αμόλυσε ο Εστινιανός. Βγήκε να πάει να τις ψάξει. Η κατάσταση είχε κορυφωθεί. Οι στασιαστές πήγαν στο σπίτι του Ιπατίου, ανιψίου του πρώην αυτοκράτορα Αναστάσιου. Τον ανάγκασαν παρά τις αντιρρήσεις της γυναίκας του να δεχτεί το στέμα και τον ανακήρυξαν αυτοκράτορα με τα παλιά έθιμα, οδηγώντας τον Ιπάτη στον υπόδρομο και τον έβαλαν στο αυτοκρατορικό θεωρείο, γιορτάζοντας με ενθουσιασμό την επιτυχία τους. Ο Νικήτας εκείνη την ώρα είχε βγει στο δρόμο και έψαχνε τη γυναίκα και το παιδί του. Ένας άντρας τον έσπρωξε, ενώ από πίσω του κάποιος φώναξε. «Έλα, κουνήσου, τι περιμένεις? Έρχεται ο νέος αυτοκράτορας». Από κάθε στενάκι έρχονταν όλο και περισσότερος κόσμος που διαμαρτύρονταν. Δεν υπήρχε δρόμος να ξεφύγει. Μέσα στις κραυγές και το χάος, χωρίς να το καταλάβει, βρέθηκε να κατευθύνεται προς τον υπόδρομο, εκεί όπου συγκεντρώνονταν όλοι όσοι προσπαθούσαν να σωθούν. Δεν είχε άλλη επιλογή. Μπήκε μέσα. Χαμένος το πλήθος που γιόρταζε, προσπάθησε να δει αν είχε έρθει η οικογένειά του. Μετά από λίγο τους εντόπισε και κατευθύνθηκε προς το μέρος τους. Αλλά η Θέκλα ήταν μόνη της χωρίς τη μαμά της. Η μικρή έτρεξε προς το μέρος και χύθηκε στην αγκαλιά του κλαίγοντας. «Μπαμπά», ψιθύρισε με σπασμένη φωνή. «Θέκλα, γλυκό μου κοριτσάκι, τι κάνεις? Γιατί είσαι μόνη σου? Πού πήγε η μαμά?» Τη ρώτησε νιώθοντας ένα κόμπο στο λαιμό του. «Η μητέρα δεν τα κατάφερε», είπε ξεσπώντας σε παρακτικούς λιγμούς. Ο Νικήτας ένιωσε το στομάχι του να σφίγγεται. Δεν υπήρχε κραυγή ούτε δάκρυ, μόνο ένα σήκωτο βάρος. Έκλεισε τα μάτια του για μια στιγμή και προσπαθούσε να κρατήσει όρθιο τον κόσμο που κατέριε μέσα του. Έσκυψε πάνω στη Θέκλα και την αγκάλιασε πιο σφιχτά. Ήταν το μοναδικό πράγμα που του είχε απομείνει. «Δεν θα σε αφήσω, Θέκλα. Θα σε προστατέψω. Ό,τι κι αν γίνει», της είπε με όση δύναμη του είχε απομείνει. Για μια στιγμή ένιωσε πως ο κόσμος γύρω του είχε χαθεί και ότι υπήρχε μόνο εκείνη. Ωστόσο, ο στρατός είχε περικυκλώσει τον υπόδρομο και επιχειρούσε να μπει μέσα. Ο Νικήτας γύρισε το κεφάλι του και είδε τις πρώτες σειρές των στρατιωτών να ξεπροβάλλουν τις πόρτες. Ο Στυνιανός, εψυχωμένος από τη σύζυγό του Θεοδώρα, έστειλε τον Βαϊλισάριο, τον Αρσί και τον Μούνδο να καταστήλουν την εξέγερση. Οι ασπίδες των στρατιωτών γυάλιζαν από τη φωτιά και τα βέλη τους έμοιαζαν με μαύρες σκιές που έσκυψαν τον αέρα. Έπεσαν τα πρώτα θύματα. Στη συνέχεια, με δύναμη, σπρώχνοντας το πλήθος με τις ασπίδες και τις λόγχες τους για να ανοίξουν δρόμο. Ο κόσμος πανικοβλημένος έτρεχε προς όλες τις κατευθύνσεις, παρασύροντας και υποδοπατώντας ο ένας τον άλλον μέσα στο συνωστισμό. Ο Νικήτας προσπάθησε να προστατεύσει την κόρη του,

0: ξαφνικά από πίσω τους, τους έσπρωξε κάποιος. Έπεσαν και οι δύο τους. Ο Νικήτας δεν χτύπησε, αλλά η Θέκλα τραυματίστηκε στο μέτωπό της και μοραγούσε. Ο πατέρας της, ανήσυχος, την πήρε στην αγκαλιά του και προσπάθησαν να κρυφτούν. Μέσα από μια πόρτα κατέβηκε στο υπόγειο του υποδρόμου, στους στάβλους, και κρύφτηκε πίσω από μια συστάδα άχυρα. Η κόρη του είχε λιποθυμήσει από την απώλεια ενός. Η κατάστασή της είχε γίνει κρίσιμη. Από κάτω άκουγε τον θόρυβο να δυναμώνει. Πάνω τα άχυρα, η ξύλινη οροφή έτριζε από το βάρος των ανθρώπων που έτρεχαν. Κάποιοι φώναζαν ονόματα, άλλοι προσευχές, άλλοι απλώς κράφραζαν από φόβο. Ο Νικήτας έκλεισε τα μάτια του για μια στιγμή, προσπαθώντας να ακούσει αν οι στρατιώτες κατέβαιναν τις σκάλες. Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τίποτα. Μόνο το πανικό. Μόνο το χάος. Πέρασαν ώρες που του φάνηκαν αιώνες. Οι κραυγές εξαφανίστηκαν. Τα βήματα των στρατιωτών εξασθένησαν. Περίμενε στο βράδυ και τότε βγήκε έξω. Η αρένα ήταν γεμάτη νεκρά σώματα και σιωπή, ενώ το αίμα είχε καλύψει το έδαφος. Μια νετρή χύλα διαπέρασε το κορμί του. Αλλά έπρεπε να βρει ένα ασφαλές μέρος μακριά από το φρικιαστικό αυτό τοπίο. Κρατώντας τη Θέκλα, απομακρύνθηκε από τον υπόδρομο. Τα χαράματα έφτιασε στο κοντινότερο μοναστήρι. Χτύπησε τη μεγάλη δρύνη πόρτα και το άνοιξαν οι μοναχοί. Ο Νικήτας τους εξήγησε την κατάσταση και του έγνεψαν να περάσει. Πήραν τη Θέκλα και την έβαλαν σε ένα στενό κρεβάτι. Ένας μοναχός γύρισε προς το μέρος του. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε», είπε απλά. Χύθηκε σε μια καρέκλα στη γωνία του δωματίου. Ένιωθε εξαντλημένος, αλλά ήταν ασφαλής και οι δυο τους. Ωστόσο, όλα είχαν αλλάξει.
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: The Time Travelers. Το podcast του πρώτου γυμνασίου Χαλκουτσίου.
1: Γεια σας, είμαστε τα κορίτσια της 6ης τάξης του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ριστιάδες και σας καλωσορίζουμε σε μια νέα σειρά podcast για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
2: Μαζί θα μιλήσουμε για το διαδικτυακό εκφοβισμό, τον εθισμό στο διαδίκτυο και στα online παιχνίδια.
3: Επίσης για την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων.
1: Το διαδίκτυο είναι διασκεδαστικό!
3: Αλλά χρειάζεται προσοχή και σωστές επιλογές.
2: Ακούστε τα επεισόδια μας στο European School Radio.
1: Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026. Μείνετε συντονισμένοι γιατί...

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά του.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Για άλλη μια χρονιά, το Γενικό Λύκειο Καμπάνησης κρατά συντροφιά στην πλατφόρμα του European School Radio. Σήμερα, λοιπόν, θα ακούσετε διάφορες συζητήσεις από τους συμμαθητές μου για ένα θέμα που μας απασχολεί. Πρώτο ξεκινήσουμε όμως, ας γνωριστούμε. Είμαι η Μαρία.
1: Είμαι η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ελπίδα.
3: Και εγώ είμαι ο Αναστάσης.
0: Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε.

0: Όπως έλεγα, κάτι που όλο και περισσότερο μας απασχολεί είναι η αποστασιοποίηση των νέων από τα κοινά. Κάτι που το βλέπουμε να γίνεται όλο και πιο έντονα σε σύγχρονες κοινωνίες.
1: Μαρία, είναι όντως όπως τα λες. Οι νέοι πλέον δεν ασχολούνται με τα κοινά. Θεωρώ ότι έχουν απογοητευτεί τόσο από αυτά που συμβαίνουν γενικά και δεν εμπιστεύονται πλέον την πολιτεία.
2: Ναι, ισχύει αυτό, αλλά πιστεύω πως το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι οι καθημερινές δυσκολίες δεν αφήνουν τον σύγχρονο άνθρωπο να ασχοληθεί με αυτό. Και οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας αφήνουν την πολιτική σε δεύτερη μοίρα.
3: Οι αιτίες μάλλον είναι πολλές. Ας πούμε, όλοι ξέρουν ότι όσο και να φωνάζουν οι νέοι, η φωνή τους τις περισσότερες φορές περνάει αδιάφορη. Κανείς δεν ενδιαφέρεται να ακούσει τα θέλω μας.
1: Όντως, η αδιαφορία των νέων δεν στηρίζεται σε μια μόνο αιτία.
0: Νομίζω πως εδώ είναι που φαίνεται και ο ρόλος του σχολείου. Όσο δεν γίνονται τα απαραίτητα μαθήματα, τόσο απομακρύνεται και ο νέος.
2: Κορίτσια, μέχρι τώρα αναφέραμε μόνο τις αιτίες που αποστασιοποιούν τον νέο από την πολιτεία και δεν αναφέραμε καθόλου το βάρος που κουβαλάει η έννοια του ενεργού πολίτη. Αφού ο νέος είναι πολίτης αυτής της κοινωνίας, έχει και ορισμένες υποχρεώσεις. Σωστά.
0: Πραγματικά, ο Αναστάσης έχει δίκιο. Εσείς, αγαπητοί μας ακροατές, φαίνεται εις πέρας το σημαντικό αυτό ρόλο. Καλό θα ήταν να μιλήσουμε λίγο για την έννοια του ενεργού πολίτη. Συμφωνείτε, παιδιά?
3: Από το παρελθόν, άλλωστε, οι άνθρωποι παλεύουν για τα δικαιώματά τους, χωρίς να ξεχνάνε τις υποχρεώσεις τους. Σκεφτείτε λίγο την αρχαία Ελλάδα.

0: Ας ταξιδέψουμε λοιπόν κάποιους αιώνες πίσω.
1: Στην αρχαία Ελλάδα, ο ενεργός πολίτης αποτελούσε θεμέλιο της πόλης κράτους, ιδιαίτερα και όλα στην Αθήνα. Η ιδιότητα του πολίτη δεν ήταν απλώς δικαίωμα, αλλά υποχρέωση και καθήκον συμμετοχή στα κοινά. Αρχικά ο πολίτης έπαιρνε μέρος στην εκκλησία του Δήμου, όπου συζητούσαν και αποφάσιζαν από κοινού για σημαντικά ζητήματα. Επίσης, οι πολίτες συμμετείχαν στα λαϊκά δικαστήρια, έχοντας λόγο στον έλεγχο της εξουσίας. Θυμηθείτε και την Ηλιαία. Οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ήταν ζήτημα τιμής. Κάθε οπλίτης ήταν έτοιμος να θυσιαστεί για την ελευθερία της πόλης του.
2: Με λίγα λόγια, Ιωάννα, υπήρχε ο δεσμός της άμεσης δημοκρατίας. Ο πολίτης δεν ήταν θεατής, αλλά συνδιαμορφωτής.
3: Αυτό θα ήταν το δανεικό. Γιατί αν δεν συμμετέχουμε εμείς, τότε ποιος θα συμμετέχει για το κοινό καλό?
0: Πάμε να δούμε τότε πώς μπορούμε να φέρουμε το πνεύμα αυτό στη σύγχρονη Ελλάδα. Φίλοι και γνωστοί, μόλις περάσαμε στο τρίτο μέρος. Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο δρόμο, είτε στη δουλειά, καλό θα ήταν να ακούσετε με ανοιχτά αυτιά, γιατί από αύριο θα έχετε μια διαφορετική ματιά.
1: Η ενημέρωση με κριτική σκέψη.
2: Η συμμετοχή, έστω και ας είναι μικρή.
3: Ο διάλογος, αντί για τον φανατισμό.
1: Η ανάληψη ευθύνης στην καθημερινότητα.
2: Η ενεργός στάση στα κοινωνικά ζητήματα.
3: Και η απέτηση λογοδοσίας από την εξουσία θα καταφέρουν να μεταφέρουν το πνεύμα αυτό στο σήμερα.
2: Ενεργός πολίτης γίνεσαι, δεν γεννιέσαι.
1: Από αύριο λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να αφήσουμε το στίγμα μας.
3: Στο σχολείο, για παράδειγμα, μπορούν να γίνουν δραστηριότητες που θα ενισχύσουν τον ρόλο μας ως ενεργοί πολίτες.
2: Αυτό θα έλεγα, Αναστάση.
1: Τι θα λέγατε να οργανώσουμε κάποια προγράμματα εθελοντισμού? Σκέφτομαι πως ένα πρόγραμμα για την ανακύκλωση, ας πούμε, θα βοηθούσε να καταλάβουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το περιβάλλον.
2: Ναι, ωραία ιδέα αυτή. Σχετίζεται και με τα σχολικά μας μαθήματα.
3: Όντως, επειδή είναι πολλοί συμμαθητές μας που δεν καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα του ζητήματος.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο οφείλουμε να τους κινητοποιήσουμε. Θα πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό ότι η αγάπη προς το περιβάλλον δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση.
1: Εκτός από αυτό, θα μπορούσαμε να ενεργοποιηθούμε όμως και σε άλλους τομείς.

0: Α, ίσως θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μια ομάδα θελοντών προς την τοπική κοινότητα. Δεν είναι λίγες φορές που χρειάζονται η βοήθειά μας.
1: Ναι, γιατί όχι. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να κάνουμε.
2: Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τέτοιες ενέργειες, υποστηρίζει με κερδοσκοπικούς οργανισμούς και δράσεις πολιτών και ενισχύει την ισότητα και κατακρίνει τις διακρίσεις βίας προφανώς.
1: Άννα, έχεις δίκιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το Σώμα Αλληλεγγύης που αναφέρεται σε νέους 18 έως 30 ετών, οργανώνει κάποια κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ανθρωπιστικά έργα.
3: Ουσιαστικά, μέσω όλων αυτών των δραστηριοτήτων, καταπολεμάται και η παραπληροφόρηση που ταλανίζει όλες τις ηλικίες σήμερα. Ο πολίτης αποκτά σφαιρική πληροφόρηση μέσω της ψηφιακής παιδείας και οξύνει την κριτική του σκέψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο θεσμική αποφάσισε μακρινά γραφεία. Είναι οι άνθρωποι της. Είναι οι νέοι που επιλέγουν να συμμετέχουν, να προσφέρουν, να δείξουν αλληλεγγύη και να κάνουν τη διαφορά, είτε μικρή είτε μεγάλη, στην καθημερινότητα των κοινοτήτων τους. Ο ενεργός πολίτης δεν χρειάζεται να κάνει κάτι εντυπωσιακό. Αρκεί να μην μένει αμέτωχος. Και ίσως μέσα από τέτοιες δράσεις να καταλαβαίνουμε πως η Ευρώπη ξεκινά από εμάς τους ίδιους.

0: Η κουβέντα μας αυτή, πιθανότατα, θα σας βάλει σε πολλές σκέψεις. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, κάντε μια συζήτηση με τις φίλες και τους φίλους σας για το θέμα αυτό. Δείτε και τη δικιά τους άποψη. Προβληματιστείτε, μιλήστε και κινητοποιηθείτε. Ο σύγχρονος κόσμος έχει ανάγκη την παρουσία μας. Είμαστε η ελπίδα του αύριο και του κάθε αύριο. Ας ανάψουμε λοιπόν τις χαμένες πίθες. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για μια ακόμη χρονιά. Τα λέμε λοιπόν στο καθιερωμένο μας ραντεβού του χρόνου. Σας εύχομαι να έχετε καλή συνέχεια.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
2: Γεια σας. Είμαστε το Γυμνάσιο Βελισσαρίου και εκπέμπουμε από τα όμορφα Γιάννενα μέσα από την πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου. Καλή ακρόαση.

0: Στην εκπομπή αυτή θα ασχοληθούμε με θανάτους γνωστών προσώπων που σημάδεψαν την ιστορία και απασχόλησαν έντονα την κοινή γνώμη, τόσο την εποχή που συνέβησαν, όσο και τα χρόνια που ακολούθησαν. Πρόκειται για περιπτώσεις που είτε χαρακτηρίστηκαν ως δολοφονίες, είτε ως αμφιλεγόμενοι θάνατοι, με στοιχεία που μέχρι σήμερα προκαλούν ερωτήματα και διαφορετικές ερμηνείες.
1: Στόχος μας δεν είναι να εντυπωσιάσουμε, αλλά να παρουσιάσουμε τα γεγονότα όπως καταγράφηκαν, το ιστορικό πλαίσιο κάθε περίπτωσης και τις βασικές εκδοχές που έχουν διατυπωθεί από τις αρμόδιες αρχές και τους ιστορικούς. Μέσα από αυτή την προσέγγιση, προσπαθούμε να κατανοήσουμε γιατί αυτές οι υποθέσεις παραμένουν σημαντικές μέχρι και σήμερα και γιατί συνεχίζουν να απασχολούν την κοινωνία.

0: You know what? I have a headache.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Δύσκολα το πήγα, αντίστροφα ήθελα τόσα, δεν μου δίναν τίποτα. Μαζί με φίλους το πάμε στα νίποτα. Βγαίνουμε και μας κοιτάζουν καχύποπτα. Έχω τους φίλους μου πάντα κοντά. Θέλω μαζί τους να πάω ψηλά. Θα έκανα φίλε τα πάντα για να είναι καλά.

0: ομάδα διάσωσης ενός νηπιαγωγείου αναλάβαμε μια μεγάλη αποστολή.
1: Αναλάβαμε μια πολύ μεγάλη αποστολή να προστατέψουμε το νερό και να νικήσουμε την πείνα και τη φτώχεια. Κανένας άνθρωπος στο πλανήτη δεν πρέπει να στηρίζει αυτά τα αγαθά. Ακούστε πώς θα τα καταφέρουμε.
2: Ας ξεκινήσουμε με το μαγικό φίλτρο της γης στο νερό.
1: Κλείνουμε τη βρύση όταν πλένουμε τα δόντια μας.
3: Κλείνουμε τη βρύση όταν σαπουνίζουμε τα χέρια μας.
2: Ποτίζουμε τα φυτά με το νερό που περίσσεψε στο μπουκάλι μας.
0: Όταν βλέπω μια βρύση να στάζει, τρέχω να την σφίξω ή φωνάζω ένα μεγάλο να τη φτιάξει.
4: Δεν πετάμε ποτέ φάρμακα ή λάδια στην αποχέτευση, γιατί θα χαλάσουν το καθαρό νερό των ποταμών.
1: Το νερό είναι το σπίτι των ψαριών, δεν πρέπει να ρίχνουμε σκουπίδια.
2: Διατηρούμε τις θάλασσες καθαρές και δεν μολύνουμε το περιβάλλον.
1: Όταν το νερό είναι καθαρό, η γη μας δίνει το φύ. Πώς θα νικήσουμε όμως την πείνα?
2: Η πείνα θα φύγει αν τρώμε το φαγητό μας όλο και δεν το πετάμε στα σκουπίδια.
1: Αν περισσέψει φαγητό, το δίνουμε ή στα ζωάκια ή το κάνουμε λίπασμα για τη γη.
2: Προτιμάμε φρούτα και λαχανικά της εποχής μας.
5: Γιατί βοηθάμε η γη?
2: Για να ξεκουράζεται. Φτιάχνουμε το δικό μας λαχανόκηπο για να δούμε πώς γεννιέται το φαγητό από ένα σπόρο.
5: Να τρώμε για πολλά.
6: Γιατί
5: κάθε τοφή έχει ένα σούπερ ύλο βιταμίνη που μας προστατεύει.
7: Επίσης χρειαζόμαστε τους γιώργους που φυτεύουν σπόρους για να έχουμε φρούτα και λαχανικά.
2: Αλλά και τους κτηνοτρόφους για να έχουμε γάλα, τυρί και κρύα για να είμαστε δυνατοί.
1: Η ειδική πείνα σημαίνει κανένα παιδάκι να μην κοιμάται με άδεια κοιλιά.
3: Ειδική πείνα σημαίνει να μοιράζεσαι το ψωμί σου με αυτόν που πεινάει.
2: Αλλά για να είναι όλοι ευτυχισμένοι πρέπει να διώξουμε το σκοτεινό σύννεφο της τόφιας.
5: Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ένα ζεστό φαγητό στο τραπέζι τους.
1: Θα διώξουμε το σύννεφο της φτώχειας με την τσέπη της αγάπης.
0: Μπορούμε τα παιχνίδια που δεν παίζουμε να τα χαρίσουμε σε κάποιον που θα τα αγαπήσει. Δεν χρειαζόμαστε πολλά παιχνίδια για να είμαστε ευτυχισμένοι. Χρειαζόμαστε φίλους για να μοιραζόμαστε τη χαρά.
1: Εγώ θα φτιάξω ένα παραπάνω τόσ για το φίλο μου που πεινάει.
5: Εγώ θα δώσω ένα πιάτο ζεστό φαγητό και μία κουβέντα στον άνθρωπο που πεινάει και κλειώνει.
8: Εγώ θα βοηθήσω στο συσίτιο της περιοχής μου.
9: Εγώ θα σας δώσω ρούχα στα παιδιά που τα χρειάζονται.
2: Όταν βλέπουμε κάποιον λυπημένο, του χαρίζουμε το πιο μεγάλο μας χαμόγελο και τη βοήθειά μας.
5: Φτώχεια επίσης είναι να μην έχεις παπούτσια για να παίξεις.
6: Και πρέπει
9: να βοηθάμε.
0: Η φτώχεια νικέται όταν ο ένας κρατάει το χέρι του άλλου και κανείς δεν μένει μόνος.
5: Φαγητό και νερό πρέπει να τα μοιραζόμαστε με όλους.
1: Σε μια πολιτισμένη κοινωνία
5: νοιαζόμαστε ένας για τον άλλον
1: και προσφέρουμε προστασία.
2: Στο σχολείο μας φτιάξαμε το καλάθι της αλληλογής για να προσφέρουμε τρόφιμα σε όσους έχουν ανάγκη.
6: Στο σχολείο μας γεμίσαμε τα καλάθια μας για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου.
1: Στείλαμε τρόφιμα το συσίτιο της εκκλησίας της περιοχής μας.
10: Γιατί?
9: Για να έχουν ένα πιάτο φαγητό.
8: Φέτος γίναμε βοηθή των αστεριών.
9: Συμμετείχαμε στο Make Wish.
8: Για να γίνει πραγματικότητα οι ευχές των παιδιών που το έχουν ανάγκη.
1: Με τα αστέρια της ευχής δώσαμε δύναμη και χαμόγελα.
8: Πλούσιος είναι αυτός που ξέρει να δίνει μια ζεστή αγκαλιά.
7: Ακόμη και ένας μόνος του μπορεί να κάνει τη θεία φωλά.
4: Εσύ και εγώ και ο καθένας μόνος του έχουμε μια σούπερ δύναμη μέσα μας.
9: Η μονάδα είναι η αρχή για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος.
8: Αν βάλετε σε κάθε σας πράξη μια στάλα αγάπης,
4: τότε όλα τα προβλήματα του κόσμου
9: θα λιώσουν σαν παγωτό στον ήλιο.
8: Μια σταγόνα εσύ.
4: Μια σταγόνα εγώ.
8: Κάνουμε τον κόσμο μας πιο φωτεινό.
4: Όλοι μαζί μπορούμε
8: να κάνουμε τον κόσμο
9: πιο δίκαιο και
8: φωτεινό. Νερό καθαρό.
4: Πιέτο γεμάτο.
9: Γι' αυτό και στέλνουμε στο πάτο.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Καλημέρα από Αγαθονήσι.
2: Τι κάνετε?

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε! Είμαστε η 6η τάξη του 51ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών και σήμερα μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό, απλά και κατανοητά.
1: Στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026, μέσα από το European School Radio, θα μιλήσουμε για τον διαδικτυακό εκφοβισμό.
0: Μηνύματα που πληγώνουν,
2: σχόλια που στεναχωρούν,
1: likes που πονάνε.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Ταξιδεύουμε.
1: Ναι, ταξιδεύουμε. Ελάτε μαζί μας. Α2 τάξη,
0: δεύτερο δημοτικού σχολείου,
1: Πετρούπολης.

0: social media ή social trap. Μπορείς να ξεχωρίσεις την αλήθεια από ένα deep fake. Καταλαβαίνεις πότε ο αλγόριθμος ορίζει τις επιλογές σου. Νέες ιστορίες, νέες προκλήσεις και αθέατες παγίδες του διαδικτύου.
1: Ακούστε τον δεύτερο κύκλο της επιτυχημένης σειράς podcast Social Media Stories του πρώτου πρότυπου γυμνασίου Πρέβεζας με ηλικιακές τάξεις στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2026 στο European School Radio.
2: The second high school of Karpia goes boom! Κάτσε να ακούσεις The Catchy Tunes!

0: Accident. Ex European School Radio.
1: Προπαιδεύτε ακούμε
2: European School Radio. European School Radio, 24 ώρες μαζί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του Θεμιδιού. Κάνουν ακουστεί.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

για όσους πολέμησαν και αντέχουνε ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό, γι' αυτό και πρώτα ταπεινά ζητώ συγγνώμη. Σε ένα ιατρείο μικρό της γειτονιάς πήγα να βγάλω κάτι ακτινογραφίες κι είδα ανθρώπους μιας παλιότερης γενιάς που περιμέναν του γιατρού τις οδηγίες. Είχε ησυχία, λες και μπήκα σε ιερό, κι είχανε όλοι του πατέρα μου τα χρόνια. Ο γέρος μου έχει πια πεθάνει από καιρό, μα είχε προλάβει να χαρεί τρία εγγόνια. Με τρόπο έριξα μια γρήγορη ματιά, τέτοιο κατάντημα δεν είχα δει ποτέ μου, κι όλα αυτά τα ξεχασμένα γυρατιά θα είναι, σκέφτηκα, ανάπηροι πολέμου. Ο ένας είχε τον απόδι του λειψό, άλλος το χέρι του δεμένο και πονούσε, ο τρίτος φόραγε κολάρο στο λαιμό και ένας άλλος την κυρά του κουβαλούσε. Ο νους μου πήγε στον πατέρα μου ξανά, τότε που μου έλεγε τα βράδια ιστορίες, σαν να είναι τώρα, τον θυμάμαι να πονά και να μιλάει για νεκρούς και τραυματίες, και όλοι αυτοί για τη δική μου λευτεριά έζησαν χρόνια κατοχής και τυραννίας, ήταν κορίτσια και αμούστακα παιδιά και πολεμούσαν στα βουνά της Αλβανίας. Μου είχαν χαρίσει μια ελεύθερη ζωή και ό,τι κι αν ήμουν σε εκείνους το χρωστούσα. Κι ήτανε μέσα στα γυρατιά τους τόσο απλή, ούτε παράσημα φορούσαν ούτε λούσα, πρόσωπα τίμια χωρίς εγωισμό, κι αν μες στον πόλεμο τα πάντα είχαν χάσει, με ένα χαμόγελο και λίγο σεβασμό όλα όσα τράβηξαν θα τα είχαν ξεχάσει. Ένιωσα ξάφνου μια τεράστια ντροπή, έσκυψα κάτω και είχα χάσει τη μιλιά μου, μου ήρθανε δάκρυα και κρατήθηκα πολύ, και ευτυχώς που είχα μαζί μου τα γυαλιά μου. Ένα τραγούδι θα σας πω, σαν το νερό, για όσους πολέμησαν και πολεμούν ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό, γι' αυτό και πάλι ταπεινά ζητώ συγγνώμη.

0: Podcasts are live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast. Κάντε ακουστεί.